0: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
1: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Μη μ' αγαπάς, εσύ δεν είσαι αγάπη, μη χαθείς και απορώ.
0: Περιοδικό Πίστα.
2: Σε τι ψυχή είσαι,
0: Βασίλης Καράς.
2: Πάρ' τα άλλα, πες του να φύγει. Έλα,
0: Νίκος Μακρόπουλος.

0: τα χάπια μου.
1: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, νέο διπλό CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δίκτυο της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Περιοδικό Πίστα. Κυκλοφόρησε το Περιοδικό Πίστα με Βασίλη Καρά, Νίκο Μακρόπουλο, Θέατρο Live.
5: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
6: Εσύ δεν είσαι αγάπη, μη χαθείς και απορώ.
1: Περιοδικό Πίστα.
6: Σε τύψεις είσαι
1: Βασίλης Καράς.
6: Πάρ' τα άλλα, πες του να φύγει. Έλα πάμε.
1: Νίκος Μακρόπουλος.

0: σε τα χάπια μου.
1: Βασίλης Καράς, Νίκος Μακρόπουλος, νέο διπλό CD Theatre Live. Αποκλειστικά με το περιοδικό Πίστα. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: PIP System Plus. Αυτό είναι το μυστικό των αντιλιακών sunscreen της Fresiderm. Για να προσφέρουν αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προστασία από όλο το φάσμα της ηλιακής ακνοβολίας. Second Skin Technology. Το δεύτερο μυστικό των νέων αντιλιακών sunscreen Velvet που απορροφώνται άμεσα αφήνοντας μια βελούδινη αίσθηση στην επιδερμίδα και απαλύνουν τις ρητίδες. Και τρίτο μυστικό. Με κάθε αντιλιακό παίρνουμε δώρο μια τσάντα θαλάσσης με ένα πρωτοποριακό δείκτη της έντασης της ηλιακής ακνοβολίας. Fresiderm Sunscreen διευρύνει τα όρια της ηλιοπροστασίας. Συνιστάται από δερματολόγους, μόνο στα φαρμακεία.

Είναι η εποχή που ο Πόλης Κερμανίδης, εκεί στα μισά του 70, ηχογραφεί στην Πάνιβαρ ορισμένους δίσκους που γράφουν τη δική τους ιστορία. Ίσως όχι τόσο επίσημη και λαμπερή, έγκυρη, αλλά ο κόσμος την αγάπησε, τη λάτρεψε, την τραγουδά ακόμη.

Εμείς προς το παρόν μένουμε εδώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Από τον Κώστα Παλαχούτη και τις στιγμές, να είστε όλοι καλά.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ Άκου να δεις.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
5: η πλούσια ιστορία της,
4: ο φυσικός πλούτος της,
5: όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα σκεφτή.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Τιμούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Σου λέω όμορφο που είναι το χαμόγελο σου, τα αρώμα που έχεις πάνω στο λαιμό.
0: Τα δικά σου αγαπημένα.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ήταν μου ολόκληρη.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: μοναξιά σου τη γραμμή.
1: Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν βουλιάξει λίγη μια σανίδα να θέλει την εύνοια. Μπορεί

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτζι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
1: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Κυριακή σήμερα, 16 Αυγούστου 2026. Τώρα μόλις ξεκινάει η εκπομπή «Η Μεγάλη Κερκίδα». Στο μικρόφωνο ο Νίκος ο Κομνηνάκης, σε λίγο θα έχουμε και τον Αλέκο Κατσιφάρα σε κανένα δύο λεπτά. Ξεκινάμε εμείς όμως τη Μεγάλη Κερκίδα με πολλά θέματα. Θα έχουμε τους συνεργάτες των

Τέλειο Γεροντάρα, τον Κώστα Σαραγκίτση απόψε. Και επίσημο καλεσμένο θα έχουμε και τον ένα από τους πρόεδρους της Ελλάς, τον Βασίλη Παπαστεριάδη. Σήμερα θα αναλύσουμε πάρα πολλά σημαντικά θέματα όσο αφορά το πολιτιακό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ειδικά το πολιτιακό, όπου είχαμε ποδοσφαιρικούς αγώνες με NPL, VPL, State League, είχαμε και Australia Cup και έχουμε την ανακοίνωση που έβγαλε η Ελλάς Μελβούρνη σχετικά με την αδειοδότηση για την A-League.

Και ας ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα και ας ξεκινήσουμε με την κατηγορία του NPL, όπου είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Σήμερα το απόγευμα είχαμε Preston Lions Dandenong Thunder 3-0. Εχθές είχαμε Melbourne City Neon South Melbourne Ελλάς 0-3. St. Albans Bentley Greens Παγκύπριος 1-1. Oakley Cannons Green Gully 4-1. Dandenong City Altona Magic 2-0. Και εχθές είχαμε το παιχνίδι Αλέξανδρος Hume City 4-5.

Πάμε και στην VPL 1, όπου είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Brunswick και Juventus FC Melbourne Serbia 1-1. Brunswick City Leonidas North Geelong Warriors 4-0. Port Melbourne Neyalas Melbourne Knights 1-1. Eltham Redbacks Manningham United 5-0.

Πάμε και στις κατηγορίες των State League, όπου είχαμε την 19η αγωνιστική. Ας ξεκινήσουμε με την State League 1 και τον βορειοδυτικό όμιλο, όπου είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Western Suburbs Πανελλήνιος Upfield 0-1, Clifton Hill Ballarat City 2-1, West Vale Olympic Sydenham Park 1-2, Yarraville Doxa Lalo United 0-1 και Pascaval Altona East Park 0-2. Στην State League 1, νότιο-ανατολικά, South Springvale Aris Burundara 0-1. Πρώτη ήττα για την ομάδα του Aris. Πάμε και στην State League 2, στον βορειοδυτικό όμιλο, όπου είχαμε Mill Park Williamstown 3-1. Στον νότιο-ανατολικό όμιλο είχαμε Peninsula Strikers Chisholm 0-0, ενώ το παιχνίδι Waverley City Murupak αναβλήθηκε. Πάμε στην State League 3 και στον νότιο-ανατολικό όμιλο, όπου είχαμε Elwood City Bentley United Cobras 0-4, και στην State League 4 και στον Northwest, το βορειοδυτικό όμιλο, είχαμε Sebastopol Vikings West Preston Underwaters 3-2, Watsonia Heights Keon Park 3-0, ενώ στην αντίθετη όχθη στο νότιο-ανατολικό όμιλο είχαμε East Q Greater Dandenong 10-0, και τελικά στην State League 5 Darabin United Apollon Meadow Park 3-3. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα αποτελέσματα της κατηγορίας του NPL, VPL 1, VPL 2 και State League. Θα τα δώσουμε αναλυτικότερα τα αποτελέσματα και τις επόμενες αγωνιστικές καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με ένα τραγούδι, να μπούμε σε ρυθμό και γυρίζουμε, ελπίζουμε να έχουμε και τον Αλέκο Κατσιφάρα δίπλα μας. Πάμε.

0: Και επιστροφή στο στούντιο, ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο τραγούδι «Μάλλον κάτι ξέρω». Να πούμε και τα αποτελέσματα, γιατί είχαμε μεσοβδόμαδα και αγώνες για το Αυστραλιανό κύπελο, όπου είχαμε τα εξής αποτελέσματα. North Sunshine Eagles 0-0 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση. Νικήτρια η ομάδα της North Sunshine Eagles 4-3 στην διαδικασία των πέναλτι. Έτσι το όνειρο για το Αυστραλινό κύπελο τελείωσε για την ομάδα του Αλεξάνδρου σε μια ήττα από την North Sunshine Eagles. Ενώ το ίδιο βράδυ είχαμε το παιχνίδι Brunswick Juventus Preston Lions 1-4. Έτσι βγήκε η κλήρωση για το Αυστραλινό κύπελο, που οι αγώνες θα γίνουν τις 18-19 Αυγούστου και 25-26 Αυγούστου. Όπως την Τρίτη στις 18 Αυγούστου έχουμε SD Raiders Sydney FC και την Τετάρτη RPL Leichhardt Melbourne Victory. Ενώ στις 25 και στις 26, στις 25 έχουμε Lions FC North Sunshine Eagles. Έτσι καλείται η ομάδα της VPL1 North Sunshine Eagles να ταξιδέψει στη Βρισβάνη για το παιχνίδι με τη Lions FC. Ενώ το μεγάλο παιχνίδι της φάση των προημετελικών είναι το παιχνίδι Τετάρτη 26 Αυγούστου ανάμεσα στην Preston και στη South Melbourne στο BT Connaught Reserve. Έτσι οι νικήτριες ομάδες του SD Raiders Sydney FC, RPL Leichhardt Melbourne Victory θα βρεθούν αντιμέτωπες στον ημιτελικό, και οι νικήτριες ομάδες του Lions FC, North Sunshine Eagles και Preston South Melbourne θα βρεθούν αντιμέτωπες στον άλλο ημιτελικό. Να καλησπερίσουμε και τον Αλέκο Κατσιφάρα που ήρθε στο στούντιο. Καλησπέρα, Αλέκο.
1: Μπράβο, Νίκο.
0: Ναι, εσέχω.
1: Εδώ είναι μέσα στο 3.
0: Ναι.
1: Έλα, την καλησπέρα μου σε εσένα και στον κόσμο που μας ακούει. Με μια μικρή καθυστέρηση, αλλά έκανες το καθήκον και τα πήγες καλά. Και σίγουρα έλεγες για το Australia Cup, το οποίο είναι ένα, με το άκουσμα της είδησης του αποκλεισμού της Melbourne City, επιβεβαιώθηκε αυτόματα η σίγουρη πρόκριση μιας ομάδας, είτε αυτή είναι από τη Βικτόρια είτε από το Queensland, στον τελικό από τα State Leagues, από τα πολιτιακά πρωταθλήματα, στον τελικό του Australia Cup, κάτι που θα συμβεί για τρίτη φορά στα χρονικά του θεσμού.
0: Ναι, ναι.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο και πολύ καλή πιθανότητα να είναι εκεί η South Melbourne. Σίγουρα όμως το εμπόδιο Preston Lions είναι μεγάλο και πρέπει να το προσπεράσει. Και για το λόγο αυτό, δεν ξέρω αν το ανέφερες και στην εισαγωγή σου, αλλά και για ένα ακόμα θέμα πιο σημαντικό, καθώς μέσα στην εβδομάδα είχαμε τόσες πολλές ανακοινώσεις. Είχαμε καταρχήν τον επίσημο αποκλεισμό της Western United από το A-League.
0: Την IPL, ναι.
1: IPL. Υπήρχε ένα παράθυρο ανοιχτό επιστροφής της Western United.
0: Αυτό έκλεισε οριστικά τώρα, Αλέκο.
1: Έκλεισε οριστικά και πλέον ανοίγεται η πιθανότητα. Φαίνεται ότι αυτό είχε διαρρεύσει και πριν λίγους μήνες, ότι η Ελλάς ήταν σε συζητήσεις, ήταν και θέμα συζήτηση με τον Βασίλη Παπαστεριάδη πριν 2 εβδομάδες, όταν είχαμε την ευκαιρία να τον έχουμε εδώ στη Μεγάλη Κερκίδα. Επιβεβαίωσε ότι η South Melbourne ήταν σε επαφές με την APL και ανακοινώθηκε επίσημα από την επίσημη South Melbourne η αίτησή της για...
0: Ότι θα προβεί στην αίτηση για να θα ξεκινήσουν τις επίσημες συζητήσεις με την IPL όσον αφορά την αδειοδότηση της Ελλάς στην I-League, όχι μόνο για την ανδρική ομάδα αλλά και για την γυναικεία ομάδα. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο, Αλέκο, ότι η ομάδα της Western United της αφήθηκε το license από το I-League, ενώ στις 11 Αυγούστου, μια μέρα αργότερα, η ΠΑΕ, η Western Football, MWMG Football Group, officially was wound up, όπως λένε στα αγγλικά, by the Federal Court with a liquidator appointed. Δηλαδή έτσι
1: υπάρχουν νομικά θέματα για οικονομικές εκατασταλίες, το
0: ναι,
1: καλά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι,
0: και έτσι το γήπεδο παραχωρείται ξανά πίσω στον Δήμο της Wyndham City Council. Επειδή η
1: τώρα W ομάδα μπορεί να πάει εκεί, μπορεί να πάει και κανένα άβοντα εκεί, δεν ξέρεις. Να...
0: Αυτό θα χρειαστεί αυτές οι ομάδες να μπουν σε συζητήσεις με τον Δήμο τους, του Wyndham City Council για την παραχώρηση του γηπέδου.
1: Αν και εκεί. Γεωγραφικά το σημείο που βρίσκεται το γήπεδο είναι κάπως λάθος για την πρόσβαση φιλάθλων.
0: Είναι πολύ μακριά.
1: Με τρένο ή με λεωφορείο. Είναι, δεν είναι, δεν
0: και ο δικός είναι μακριά, είναι στο Τσάνερ, είναι δηλαδή στην άλλη άκρη της Μελβούρνης, είναι όποτε η
1: αναμένουμε
0: πρόσβαση...
1: Αναμένουμε τις εξελίξεις, Νίκο, αναμένουμε τις εξελίξεις, αλλά θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα που θα έχουμε με τον Βασίλη Παπαστεριάδη.
0: Ναι.
1: Όμως προηγουμένως, ετοίμασε ένα τραγούδι αν θέλεις, όσο μιλάω,
0: ναι.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με Στέλιο Γεροντάρα για όλα αυτά τα θέματα που αφορούν βέβαια την επικαιρότητα. Βασικά ένα άλλο θέμα μεγάλης συζήτησης είναι ότι το Όκλι μετά την νίκη του εύκολη επικράτηση απέναντι στο Green Gully, το καταδικασμένο Green Gully, πλέον βρίσκεται σχεδόν αγκαλιά με το Premiership. Ένας πολύ σπουδαίος τίτλος, εγώ ναι. τον λογαριάζω πάρα πολύ αυτόν τον τίτλο. Είναι... Πέραν το λογαριάζω, τον λογαριάζω, είναι ο τίτλος που ουσιαστικά σου δίνει και το εισιτήριο για εθνική διοργάνωση. Αυτό που λέμε β' εθνική. Για και το Championship.
0: Εκεί που championship,
1: θα είναι η South Melbourne, θα είναι το Avondale, θα είναι επίσης το Preston από τη Victoria.
0: Ω Foundation Clubs.
1: Ω Foundation Clubs, αλλά θα συναντήσει σίγουρα clubs, ιστορικά clubs και του Sydney, όπως την
0: Άπια, Sydney Olympic,
1: Sydney Olympic,
0: Sydney United,
1: Wollongong Wolves.
0: Ναι.
1: Μακάνι. Λοιπόν, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πως και σίγουρα την άλλη εβδομάδα ίσως να έχουμε την ευκαιρία να έχουμε ίσως Γιώργο Μπαμπατζιά εδώ για να μιλήσουμε για το θέμα, γιατί προφανώς την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και επιβεβαίωση αυτού δηλαδή του γεγονότος ότι το Όκλι για τη σεζόν 2027 θα στεφτεί πρέμιερ της πολιτείας στη Βικτόρια.
0: Ενώ αντίθετα, Αλέκο, να ενημερώσουμε ότι επίσημα υποβιβάζονται οι ομάδες Green Gully, Dandenong Thunder και δυστυχώς ο Παγκύπριος.
1: Είναι ακόμα επίσημα. Είναι
0: για Dandenong Thunder και Green Gully είναι
1: επιβεβαιωμένο,
0: αλλά και για την ομάδα της του Παγκύπριου πρέπει να ετηθεί η Altana Magic στους επόμενους δύο αγώνες, θα τα πάρει ο Παγκύπριος και έχει μια διαφορά 14 τέρματα. Δηλαδή είναι στο μείον. Δηλαδή η Altana Magic είναι στο μείον 12, ο Παγκύπριος στο μείον 26. Οπότε θα χρειαστούν να γίνουν. Δεν είναι μαθηματικά, δεν είναι, αλλά εντάξει, θεωρείται πλέον δεδομένο και για την ομάδα του Παγκυπρίου.
1: Που έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια όταν πήγε από τη στιγμή που ανέλαβε.
0: Ναι.
1: Και το γεγονός ότι η ομάδα δεν ιτήθηκε στο Σαν Άλμπανς συγκαταλέγεται στα θετικά, όμως αυτός ο βαθμός δεν είναι αρκετός. Η νίκη, ναι, ίσως θα άφηνε ένα περιθώριο καλύτερο. Πάλι όμως εκεί που έφτασε ο σύλλογος, πολύ δύσκολα να αποβεί το μοιραίο. Είμαστε έτοιμοι για τραγούδι.
0: Ναι, είμαστε έτοιμοι για τραγούδι.
1: Είμαστε λίγο και επιστρέφουμε.
0: Ναι, πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Μάλιστα. Ο Στέλιος Γεροντέρας είναι στη γραμμή μας. Προηγουμένως όμως μου έλεγες ότι δεν ανέφερες κάτι για την VPL, Νίκο.
1: Ναι, για την VPL, όπου υπάρχουν... η 24η αγωνιστική κλείνει αύριο το βράδυ με δύο παιχνίδια. Όπου στις
0: και
1: 8
0: και 4... με ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Με ελληνικό ενδιαφέρον, ναι, όπου στις 8 και 4 στο Veneta Club έχουμε, στο Hammer the Matildas, συγγνώμη, έχουμε Melbourne Victory νέων Northcote City Ηρακλής. Σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα του Ηρακλή.
0: Καλύτερα να βρει τρεις βαθμούς.
1: Ναι.
0: Καλύτερα να βρει τρεις βαθμούς.
1: Καλύτερα να βρει τρεις βαθμούς, να προσπεράσει την Brunswick
0: Juventus. Όχι να την προσπεράσει, να την πιάσει. Να... Γιατί τώρα η Μπράζο Κιβέντος έχω μια εντύπωση ότι έχει...
1: Είναι ένα βαθμό,
0: ένα βαθμό
1: πάνω από τον Ηρακλή. Σε περίπτωση νίκης πάει δεύτερος η ομάδα, πάει δεύτερη η ομάδα του Ηρακλή.
0: Νομίζω ότι πριν.
1: Όχι.
0: Είχα αυτή την εντύπωση.
1: Είχε φέρει ισοπαλία.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου όπως ανέφερα 8 και 4 στο Hamv Matildas με όπου βικτυνέων Northcote Ηρακλής, ενώ επίσης ενδιαφέρον έχει το παιχνίδι στο Veneta Club ανάμεσα στην Bull Lane και North Sunshine Eagles.
0: Ωραία, λοιπόν, εμείς έχουμε στα Λιγεροντέρα για να μιλήσουμε για πολλά θέματα τα οποία είναι καυτά, δηλαδή καυτά είναι ζεστά, είναι
1: ναι.
0: Της επικαιρότητας. Έχει να κάνει φυσικά για ό,τι αφορά το NPL το γεγονός ότι το Auckland είναι πολύ κοντά να στεφτεί πρέμιερ της πολιτείας στη Βικτόρια.
1: Ναι.
0: Ένας τίτλος που τον υπολογίζω σαν ένα πρωτάθλημα. Νομίζω και ο Στέλιος το υπολογίζει, γιατί είναι που έχει μιλήσει πολλές φορές γι' αυτό. Υποστηρίζει ότι τα play-off είναι μια πεθαμένη διαδικασία, δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Να, λοιπόν, υπάρχει ένας τίτλος.
1: Κοίταξε,
0: που
1: για τους,
0: μπορεί να παραγγελιστεί και ως πρωταθλήτρια.
1: Για τους ποδοσφαιρόφιλους, ξέρεις, βλέπουν την κανονική διάρκεια, τη βαθμολογία της κανονικής διάρκειας. Ενώ εδώ στη χώρα αυτή που ζούμε, οι φίλαθλοι ψοφάνε για τα φάνος και το είδαμε και πέρσι, ας πούμε, στον ημιτελικό Αλέξανδρος Πρέστιν και στο τελικό Αλέξανδρος Ντεν Νόγκ Σίρι.
0: Βέβαια, είναι η αίτηση της Ελλάδας στο A-League που θα ακούσουμε σε λίγο Βασίλη Παπαστεριάδη, και βέβαια άλλα θέματα όπως τα Australia Cup και ο μεγάλος ημιτελικός της Πρέστιν με την South Melbourne. Ο Στέλιος Γεροντέρας είναι στη γραμμή και τον καλοδεχόμαστε. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα, λέγω καλησπέρα ξεχαστιάρη Νίκο που ξεχνάς τα αποτελέσματα.
1: Τι να κάνουμε, Στέλιο, έχουμε φτάσει σε μια ηλικία που όλα ξεχνάμε. Να φανταστείς, ξεκίνησα να έρθω στο στούντιο σήμερα απόψε και έκανα επιστροφή στο σπίτι γιατί ξέχασα το κινητό. Και έξω από την πόρτα περίμενε η γυναίκα μου η Μέρη με το κινητό στο χέρι.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε, Αλέκο?
0: Κοίταξε, τώρα
2: ας
0: ξεκινήσουμε με το NPL,
1: ναι.
0: Μια και το ανέφερα. Υπάρχουν βέβαια και τα άλλα θέματα, αλλά ας ξεκινήσουμε με το NPL που, εντάξει, όλο άλλο ένα βήμα. Αν και σε περίπτωση αν ο Αλέξανδρος, που μας απογοήτευσε για μια ακόμα φορά και
1: ναι,
0: κυρίως τον κόσμο του, αν ο Αλέξανδρος δεν γνώριζε την ήττα από τη Hume, θα είχε κλειδώσει από σήμερα ο τίτλος ο συγκεκριμένος, γιατί η διαφορά θα ήταν στους 7 βαθμούς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πολλά, το Auckland είναι σχεδόν αγκαλιά, απλά μένει η μαθηματική απόδειξη.
1: Ναι,
2: το Auckland είναι μια εμφάνιση πρωταθλητή, κέρδισε 4-1 τον Green Gully με δύο γκολ του Ντουράτοβιτς, ένα του Νόλς και ένα του Σάλμον. 4-1 τελικό σκορ. Νομίζω ότι επιβεβαίωσε τον τίτλο, μάλλον κλείδωσε τον τίτλο και επιβεβαίωσε, γιατί για μένα δεν νομίζω ότι θα τον χάσει, επιβεβαίωσε ότι αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη του φόρμα και δίκαια νομίζω βρίσκεται στην κορυφή αυτού του πίνακα του πρωταθλήματος. Τώρα ήθελα να σε διορθώσω αυτό που είπες για τα play-off. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να γίνονται τα play-off, αλλά τα play-off θα ήθελα να γίνονται με τη συνολική βαθμολογία όπως τελειώνουν οι ομάδες στον πίνακα της βαθμολογίας. Yeah. Δηλαδή όπως γίνεται στην Ελλάδα, όπως γίνεται με την ίδια διαφορά. Με 51-46, ας πούμε, είναι το Hume τώρα με το Auckland, είναι 51-46. Να μπουν με αυτή τη διαφορά των 5 πόντων να παίξουν τα play-off. Και τότε εγώ θα σου πω πώς θα πει διαβάζω σάκος και πώς θα παίζουν όλη τη χρονιά. Γιατί τώρα, ακόμα και ο Αλέξανδρος που για μένα κινδυνεύει άμεσα να μείνει έξω.
0: Είναι έξω.
1: Αν
0: δει
1: είναι μέσα, στην 7η θέση.
0: Είναι έξω. Είναι έξω.
2: Ναι, είναι στην 7η θέση, αλλά κινδυνεύει να μείνει άμεσα. Γιατί παίζει με το Σάουτ και μετά, τελευταία αγωνιστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει τον Μπέλι, ο οποίο για μένα έχει πέσει, έχει καταδικαστεί πλέον. Mm-hmm. Είναι πεσμένο. Γιατί αν δεν χάσει την επόμενη αγωνιστική, θα χάσει από τον Αλέξανδρο, εάν ο Αλέξανδρος θέλει να κυνηγήσει να μπει στην εξάδα.
0: Ο Αλέξανδρος, οπότε, ο οποίος ψάχνει για τρίποντο.
2: Θα είναι η ζωή σου ο θανάτος μου.
0: Ναι, ψάχνει για τρίποντο.
2: Θα είναι ένα παιχνίδι η ζωή σου ο θανάτος μου, γιατί ο Αλέξανδρος την επόμενη αγωνιστική έχει τον ντέρμπι με την Ελλάς. Στη φάση που είναι ο Αλέξανδρος τώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να κοντράρει την Ελλάς, έτσι. Και από αυτό που μας δείχνει, νομίζω ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η Ελλάς, τέλος πάντων. Να μην πω κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η Ελλάς για την νίκη.
0: Να πω κάτι το οποίο είναι σημαντικό για την Ελλάς αυτή τη στιγμή. Το σημαντικότερο πράγμα είναι ο προημιτελικός με το Πρέστον, και το παιχνίδι με τον Αλέξανδρο είναι παραμονές αυτού του παιχνιδιού και πολύ πιθανότατα η Ελλάς να ρωτάρει σε αυτό το παιχνίδι, να κάνει ένα rotation.
2: Όταν λες παραμονές, θα λέω τι εννοείς.
0: Παραμονές, όχι την προηγούμενη μέρα, είναι το πρώτο λεφτό.
2: Είναι
0: το παιχνίδι, είναι πριν το μεγάλο κρίσιμο παιχνίδι. Ναι.
2: Ναι. Με μεσολαβούν 4 μέρες σχεδόν.
0: Γιατί να μπουν, εγώ ρωτάω, γιατί να μπουν τα πόδια στη φωτιά όταν θα υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι σαν τελικός, γιατί αυτό το παιχνίδι ίσως να βγάλει και την ομάδα που θα πάει στον τελικό του Australia Cup. Αυτό δηλαδή που γνώρισε πέσω.
2: Ωραία. Είδες λοιπόν τώρα που έρχεσαι στα λόγια μου και συμφωνώ και εγώ απόλυτα, γιατί να βάλουν τα πόδια στη φωτιά. Άρα, αν θα μπαίναν όμως τώρα με τους βαθμούς που είχαν στο πρωτάθλημα, θα τα βάζαν τα πόδια τους στην φωτιά για να κερδίσουν, για να μπουν σε καλύτερη θέση η Ελλάς και να μην είναι στους μείον 10 βαθμούς από το Όκλη, που δεν θα υπήρχε καμία περίπτωση να πάρουν πρωτάθλημα στα play-off. Κατάλαβες τώρα γιατί σου λέω ότι πρέπει να αλλάξουν τα play-off και να γίνονται βαθμολογία. Γιατί τώρα ακόμα και ο Αλέξανδρος, όπως ξεκίνησα να σου λέω στην αρχή, αν μπει τώρα μέσα στην εξάδα, έχει δικαίωμα να πάρει πρωτάθλημα. Έχει ελπίδες να πάρει το μεγάλες ελπίδες να πάρει το τάτημα.
1: Κόντεψε να το κάνει πέρσι η τένια νομοσύνης.
2: Όπως είναι τώρα με μείον 17 βαθμούς από το Όκλη, τι ελπίδα θα είχε να πάρει το τάτημα. Για πες μου, Αλέκο, τι ελπίδα θα είχε να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα. Καμία.
0: Ναι, ναι.
2: Καμία.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα θα πεζόταν το πρωτάθλημα, θα ήταν πιο εντυπωσιακό στην κανονική.
0: Τι έγινε ρε παιδιά?
1: Ναι.
0: Έλα, σε έχουμε. Έλα, Στέλιο. Στέλιο, σε ξαναπαίρνω πίσω αν με ακούς.
1: Ναι.
0: Κάπου χάθηκε η γραμμή μας, ξαναπαίρνω.
1: Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το ίδιο συμβαίνει και για την ομάδα της Preston, η οποία καλείται μεσοβδόμαδα να δώσει το αναβληθέν παιχνίδι με την Melbourne City νέων, ενώ το Σαββατοκύριακο έχει το παιχνίδι εκτός έδρας με Dernong City και μετά έχει το παιχνίδι με την Ελλάς.
0: Σίγουρα, ναι, αυτό ισχύει και για το Preston. Ναι. Στέλιο, μας ακούς? Κάπου η επικοινωνία μας δεν ήταν καλή. Τώρα μας ακούς?
2: Νίκο, δεν μπορώ να σας ακούσω.
0: Τώρα μας ακούς? Ωραία. Λοιπόν, ναι, λογικό είναι, αυτά συμβαίνουν παντού.
2: Έτσι έλεγα λοιπόν ότι θα γίνει. Ναι, όχι, δεν συμβαίνουν παντού. Μην το λες αυτό, συμβαίνουν παντού. Το έχουμε βρει καραμέλα τώρα, συμβαίνουν
0: όχι,
2: παντού.
0: Όχι, δεν με κατάλαβες. Ολυμπιακός. Αν παίζει έναν προημιτελικό για να μπει στους 8 του Champions League και έχει να παίξει τον Λεβαδιακό. Και είναι ένα παιχνίδι που ακόμα κι αν το χάσει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τι θα κάνει?
2: Εγώ άλλο μιλάω, εγώ μιλάω για το
0: πρωτάθλημα.
2: Που έλεγα ότι που έπρεπε να μπουν πιο, να μπουν όλες οι ομάδες και να παίρνουν σοβαρά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος για να μπορούν να διεκδικήσουν στο τέλος τον τίτλο. Τώρα εσύ μου λες για ένα παιχνίδι που έχει προημιτελικό και δεν ξέρω τι. Εντάξει, αυτό συμφωνώ, στο είπα και πριν.
0: Λογικό είναι, η λογική είναι η σκέψη της Ελλάς να ρωτάρει αυτό το παιχνίδι. Οποιοδήποτε θα το έκανε.
2: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ λογικό.
2: Σε αυτό συμφωνώ, Εγώ όμως μίλαγα για το πρωτάθλημα. Ότι πρέπει οι ομάδες να αλλάξουν τα play-off ώστε να δώσεις κίνητρο στις ομάδες να διεκδικούν όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι,
2: όλα.
0: Εντάξει, τώρα μην αναλωθούμε τώρα με αυτό το θέμα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Όχι, δεν αναλώθουμε. Απλά το αναφέραμε γιατί.
0: τα τελικά έχουν γίνει μέρος της ζωής του Αυστραλού πολίτη, όχι μόνο στο σπορ του ποδοσφαίρου, γιατί εισαχθήκαν στο ποδόσφαιρο ουσιαστικά τέλη δεκαετίας 80 στο NSL, αρχές δεκαετίας 90 στο πολιτιακό μας πρωτάθλημα.
2: Αλέκο, εσύ αναλώνεσαι τώρα με πράγματα οποία είναι ανώφελα. Εγώ είπα και να τελειώνουμε αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των play-off.
0: Συμφωνώ.
2: Τέλος. Συμφωνώ. Αυτό είπα. Συμφωνώ. Δεν είπα να γίνονται play-off, αλλά να γίνονται με διαφορετικό τρόπο για να υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Όχι για τα play-off, αλλά για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Όπως είπε ο Νίκος, στο παιχνίδι το περσινό, ας πούμε, είχαμε 7.000 κόσμο, πόσο είχαμε. Για ποιο λόγο να φτάνουμε σε αυτό το σημείο για να έχουμε 7.000 κόσμο στο πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να έχουμε τον κόσμο.
0: Mm.
2: Αλλά όταν ο άλλος τέλειο θα πάει να δει μια σούπα, σου λέει τι να πάω τώρα, αφού το κρύο χειμωνιάτικα, τώρα πάω, στέκομαι 9 η ώρα το βράδυ, να παγώσω για να δω τι.
0: Λογικό.
2: Ένα διάφορο παιχνίδι.
0: Λογικό. Τέλος πάντων, την άλλη εβδομάδα πιστεύω θα έχει κλειδώσει το όκλι και μαθηματικά. Αυτό πρέπει να το λέμε.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ένας πανηγυρισμός όταν δεν έχει αποδειχθεί η βαθμολογική διαφορά και μαθηματικά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του Παγκυπρίου. Υπάρχει ένα απίστευτο σενάριο. Δηλαδή, θα πρέπει να κερδίσει ο Παγκύπριος και τα δύο και η Αλτόνα να χάσει και τα δύο. Και εδώ να πούμε ότι ήδη υπάρχουν ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους. Όλο έχει να κάνει μεταξύ της Αλτόνα και του Παγκυπρίου. Η Dandenong City με τη νίκη της έχει πιάσει βαθμούς που δεν μπορεί να την πιάσει ο Παγκύπριος. Και επίσης και οι υπόλοιπες ομάδες πιο πάνω, σαν Άλμπας κτλ. Μόνο μένει μεταξύ Αλτόνα Magic και Bentley Greens. Δηλαδή, το μάξιμο βαθμών που μπορεί να πάρουν οι Bentley Greens είναι οι 27 βαθμοί. Λοιπόν, θα θες να κάνεις ένα σχόλιο για τον Αλέξανδρο? Επειδή ήθελες να πεις κάτι και είπα κάτι, πες αυτό που θες να πεις πρώτα.
2: Ναι, λέω απλά το Αλτόνα παίζει με το Avondale και το Μπέντλι παίζει με το Melbourne City. Έχουν και οι δύο ομάδες πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Εντάξει, η Melbourne City δεν είναι αυτή που γνωρίσαμε. Το έχεις καταλάβει αυτό, έτσι? Melbourne City,
2: βρίσκεται
0: σε κάτι φορό, δεν ξέρω.
2: Αλλά... και πάλι μην ξεχνάς ότι τελευταία αγωνιστική θα παίξει ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου με τον Αλέξανδρο.
0: Να,
2: γιατί εάν ητηθεί ο Αλέξανδρος από την Ελλάς, τελευταία αγωνιστική θα θέλει οπωσδήποτε το παιχνίδι με τον Παγκύπριο για να μπει.
0: Και το θέμα είναι και το άλλο, έτσι, είναι και το μείον 14 στα τέρματα. Γιατί εδώ ο παράγοντας που ισχύει σε περίπτωση βαθμίας είναι η διαφορά συνολικών τερμάτων.
2: Ναι.
0: Και εδώ ο Παγκύπριος έχει ένα μείον 14, έτσι, που θα πρέπει να καλύψει.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται ούτε στο PlayStation.
2: Ούτε στο PlayStation. Διαφορά, εντάξει, τώρα είναι.
0: Λοιπόν, για λέγε Νίκο, να μην σε διακόπτω, γιατί κάτι θέλει να πεις.
1: Όχι, απλώς όπως ανέφερα, θα είναι δύσκολα για την ομάδα του Αλεξάνδρου να μπει στην εξάδα, γιατί βλέπουμε ότι με την ήττα της από τη Χιμ βγήκε εκτός εξάδας. Πρώτη φορά εκτός εξάδας φέτος.
0: Να σου πω όμως κάτι, και δεν θέλω να με πάρει στραβά. Και δεν θέλω να πάρει κανείς στραβά, σας παρακαλώ. Και να μπει ο Αλέξανδρος, τι θα κάνει?
1: Ναι.
0: Εδώ,
2: αυτό δεν το ξέρεις, Αλέκο, δεν το ξέρεις αυτό, μην το λες. Μην το λες. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει στα πλοία.
0: Κοίταξε να δεις.
2: Είναι δύο παιχνίδια για αυτά τελικό.
0: Ουσιαστικά είχε δύο περιπτώσεις που ήταν ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου, που λέει ο λόγος. Ήταν ο τελικός δοκερτικά με το Πρέστον, που δεν τα πήγε άσχημα αγωνιστικά. Ιτήθηκε ουσιαστικά με οριακό σκορ. Το σκορ ήταν 2-1, απλά στις καθυστερήσεις έγινε 3-1, επειδή όλη η ομάδα ήταν μπροστά. Και φυσικά το μεγαλύτερο χαστούκι ήταν ο αποκλεισμός του από την North Sunshine. Εκεί βέβαια έβαλε το χέρι στη διαιτησία. Ήταν κακές οι αποφάσεις του διαιτητή να αποβάλει αρχικά τον Collins στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, που ήταν μια άδικη αποβολή. Όσοι έχουμε δει τη φάση, το έχουμε καταλάβει αυτό. Και υπάρχει και μη καταλογισμός πέναλτι νωρίτερα πριν δοθεί το δεύτερο πέναλτι. Ο Αλέξανδρος στο παιχνίδι έχασε πέναλτι και έχασε τρεις ευκαιρίες από αυτές που δεν χάνονται. Και ουσιαστικά μου δίνει την εντύπωση ότι οι παίχτες κάποιες φορές παίζουν λες και κάνουν αγκαρία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά, πολλά ερωτηματικά. Δεν ξέρω αν έχεις απαντήσεις, Νίκο, αλλά στην ουσία...
1: Κοίταξε, νομίζω στο επιθετικό κομμάτι εχθές ήταν καλύτερος ο Αλέξανδρος, μπόρεσε και έβαλε 4 τέρματα, αλλά η αποβολή του Ben Collins στο μεσοβδόμαδα στο αγώνα κυπέλου με την North
0: Sutton. Έπαιξε, έπαιξε ρόλο.
1: Έπαιξε σημαντικό ρόλο, γιατί εντάξει, δεν είχε τον Ben Collins, ο captain της ομάδας και ένα από τα καλύτερα center back της ομάδας στο παιχνίδι με τη Χιμ, και εκεί στήχησε την ομάδα του Αλεξάνδρου. Δεν ξέρω, είναι μια περίεργη σεζόν για την ομάδα του Αλεξάνδρου. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, δηλαδή ήταν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, και έπειτα έχει, ας πούμε, από τον Μάιο, τέλος Μαΐου, να πάρει νίκη η ομάδα του Αλεξάνδρου. Όλα πάνε σε στραβά. Είναι κάτι που καλείται να μπορέσει να σώσει τη χρονιά ο προπονητής, ο Γιάννης Αναστασιάδης, εκεί στον Αλεξάνδρο.
2: Εγώ θέλω να συμπληρώσω και να πω ότι υπάρχουν μια παροιμία που λέμε και εμείς στην Ελλάδα, διαφορετικά βέβαια, αλλά οι Ρώσοι λένε η πληγωμένη αρκούδα είναι πιο επικίνδυνη. Τώρα, κατάλαβα τώρα.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες, λοιπόν, μην τον ξεγράφετε, λοιπόν.
1: Όχι,
2: αυτό που λες, Αλέκο, αυτό που λέει ο Αλέκος, ότι και τι θα κάνει. Σου λέω, η πληγωμένη αρκούδα είναι πολύ πιο επικίνδυνη.
1: Έδειξε χθες καλά δείγματα, και νομίζω ότι εάν μπορέσει και καταφέρει και πει στην εξάδα, μπορεί να κάνει ζημιά.
2: Νίκο, αυτό που είπα και στην αρχή, ότι οποιοσδήποτε μπει μέσα στην εξάδα, είναι μέσα στην εξάδα μάλλον, στο τέλος της σεζόν, μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Έχει ίσες ώρες
0: να
2: διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
0: Αυτό που λες ισχύει. Το 19 είχαμε ξεγράψει τον Πακυπρίο, είχε μπει σαν έκτος, πέμπτος, τι ήταν.
1: Πέμπτος.
0: Ναι. Πέμπτος με το ζόρι, έτσι, διαβίασε. Και λέμε τώρα τι να κάνει ο Πακύπριος στον Αλέξανδρο. Κερδίζει τον Αλέξανδρο στο Port Melbourne και πάει τελικό. Όχι, κερδίζει μια πρώτη ομάδα, Green Gully νομίζω. Μετά παίζει στον ημιτελικό τον Αλέξανδρο στο Port Melbourne ως τυπικά.
2: Και χωρίς Αναστασιάδη, να έχει φύγει ο Αναστασιάδης.
0: Ναι, ήταν με τόλιο. Με τόλιο από τα κάγκελα. Από τα κάγκελα.
2: Μπράβο. Ανέλαβε στο παιχνίδι πριν τον Green Gully. Μάλλον με τον Green Gully ήταν πίσω από τον πάγκο, και με τον Αλέξανδρο ήταν πίσω από τον κάγκελο του στον πάγκο μέσα. Τέλος πάντων. Δηλαδή απίστευτα πράγματα.
1: Και είδαμε και πέρσι και την ομάδα του Νίκου Τόλιο, την Ντένονγκ Σίρι, από τελευταία αγωνιστική μπήκε στην εξάδα και έφτασε μέχρι το τελικό και προσπάθησε, έδωσε μάχη για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
2: Και είχε γίνει το άκρο νάωτο εκείνη την χρονιά. Ήταν ο Νίκ Τόλιος, είχε ρίξει, ήταν ο μοναδικός προπονητής που στην ίδια χρονιά έχει ρίξει ομάδα κατηγορία και ταυτόχρονα παίρνει και πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτό ισχύει. Εγώ απλά λέω, εικόνα μας έχει δείξει ότι η εικόνα του Αλεξάνδρου δεν είναι καθόλου καλή. Βέβαια, εγώ εκπλήσωμαι, γιατί φέτος είδα καλή εικόνα από τον Αλέξανδρο. Είδα να παίρνει διπλό μέσα στο Jack Edwards στη μοναδική ήττα του Όκλη στο φετινό πρωτάθλημα. Όχι, έχει τηθεί άλλες δύο φορές, λάθος κάνω.
1: Ναι.
0: Έχασε και από τη South και έχασε και ένα άλλο παιχνίδι.
1: Από την Preston, πρώτη αγωνιστική.
0: Από τις τρεις ομάδες πέρασε η Ελλάς, πέρασε το Preston και πέρασε και ο Αλέξανδρος. Και μάλιστα ο Αλέξανδρος είχε περάσει πανηγυρικά, ουσιαστικά κέρδιζε 0-3 και είχε μια πολύ καλή εμφάνιση στο τελευταίο 20 λεπτό. Πιστεύω να το θυμάσαι αυτό, Στέλιο. Και θυμάμαι και το διπλό στον πρώτο γύρο μέσα στο Corner Reserve κοντά στην Preston, σαν καλές εμφανίσεις. Και λέω, ρε παιδί μου, εδώ είμαστε. Εντάξει, η ομάδα θα βρει τα πόδια της. Δυστυχώς διαψεύστηκε πάρα πολλοί κόσμος. Τώρα, το τι φταίει είναι ψυχολογικό. Τα αναλύσαμε εδώ και συζητήσαμε με τον Γιάννη Αναστασιάδη.
2: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, μην αναρωθούμε όλο με αυτό, γιατί υπάρχουν δύο κρίσιμα ακόμα θέματα πριν περάσουμε στη συνέντευξη με τον Βασίλη Παπαστεριάδη, που θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί η Ελλάς ήταν θέμα συζήτηση στα mainstream media μετά την επίσημη απόκληση της Western United ως σωματείο του A-League. Πλέον ανοίγει το ενδεχόμενο και η A-League σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να φέρει ομάδα από τη Μελβούρνη στο Εθνικό Πρωτάθλημα, διότι αυτό ίσως να στοιχίζει στο A-League, το γεγονός ότι δεν υπάρχει τρίτη ομάδα από τη Μελβούρνη, ενώ στο Σίδνεϊ υπάρχει. Την ίδια στιγμή νέο είναι ότι ο Αλία έχει ακόμα άλλα δύο κλαμπς, είναι και η
1: Newcastle
0: και Mariners. Θέλω να πω, που είναι κοντινές οι αποστάσεις με το Σίδνεϊ, θέλω να πω το γεγονός ότι είναι δύο ομάδες από τη Μελβούρνη, αυτό κάπως κοστίζει στο A-League και ίσως η Ελλάς Μελβούνης να είναι η καλύτερη δυνατή, η South Melbourne είναι η καλύτερη δυνατή λύση, γιατί το γηπεδικό είναι λιμένο, από εκεί πέρα είναι μια ομάδα που έχει παίξει το εθνικό πρωτάθλημα, έχει κάνει δύο φορές αιτήσεις αποτυχημένες μεν να μπει στο A-League, και φαίνεται καθαρά, και αυτό το ακούσαμε και από την πρόσφατη συνέντευξη που είχαμε με τον Βασίλη Παστεριάδη, ότι η APL βρισκόταν σε συζητήσεις με την South Melbourne πριν συμβούν ό,τι συνέβη, και πλέον είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο το να ενταχθεί η South Melbourne κάτω από την ομπρέλα της APL και να αγωνίζεται και με αντρικό σωματείο και γυναικείο στο εθνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, κοιτάει να πάρει τα δύο licenses για το Men's A-League, A-League Men's και A-League Women's η Ελλάς.
0: Μια τοποθέτηση, Στέλιος, σε αυτό το θέμα, το οποίο σίγουρα είναι ένα θέμα προς συζήτηση.
2: Εντάξει, είναι κάτι το θετικό, το να βρεθεί η South Melbourne να βρεθεί στο A-League. Νομίζω ότι χιλιάδες οπαδοί της θα γυρίσουν πάλι στο γήπεδο, αλλά και πλήθος κόσμου θα πηγαίνει στο γήπεδο, όλοι θα πηγαίνουν πάνω στο γήπεδο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι κάτι το πιο κοντινό, πιο ζεστό από ότι είναι το Victory και το City. Νομίζω για μας είναι πιο ζεστό η South Melbourne, ώστε να πάει να παρακολουθήσει κάποιο παιχνίδι. Όπως είπε, στο γηπεδικό είναι λιμένο. Το μόνο που χρειάζεσαι πλέον από εκεί και πέρα είναι χρήμα. Χρήμα. Νομίζω ότι η Ελλάς έχει την δυνατότητα να βρει χρήμα, ώστε να μπορέσει να, όχι μόνο να μπει στο A-League, αλλά να σταθεί και επάξια σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό και μακάρι να γίνει. Μακάρι να δούμε την Ελλάς στην πρώτη κατηγορία, στην εθνική κατηγορία της Αυστραλίας. Γιατί κάποτε εκεί ήταν. Μακάρι να την ξαναδούμε. Ναι. Είναι θετικό για μένα.
0: Σίγουρα.
2: Για μένα είναι πολύ θετικό.
0: Να, υπάρχει πολύ δρόμο.
2: Θα συνεχίσει να έχει και ομάδα του MPL, έτσι εννοείται αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Θα είναι ένα site νέων, όπως έχει η Melbourne City και η Melbourne Victory, όμως είναι ακόμα μακρύς ο δρόμος, γιατί υπάρχουν εμπόδια.
2: Και πολύ δύσκολος.
0: Υπάρχουν εμπόδια και ένα μεγάλο εμπόδιο είναι η αντίσταση που θα φέρουν σίγουρα η Melbourne Victory και η Melbourne City, δεδομένου.
2: Αυτό ήθελα να σου συμπληρώσω εγώ, ότι θα βρει αντιπάλους εκ των έσω, καταλάβες, εκ των έσω ενώ της Μελβούρνης. Οι οποίοι θα την πολεμήσουν μέσα από τη Μελβούρνη, όχι απ' έξω.
0: Ναι, σίγουρα. Αυτό έχει μια λογική, γιατί οι φίλοι της
2: ανάμεσα στους φίλους της Μελβούρνης θα σπάσει πολύ τα εισιτήριά τους. Θα σπάσει πολύ η Ελλάδα τα εισιτήρια, ειδικά του City αλλά και της Victory. Μη σου πω ότι μπορεί και σε κάποια παιχνίδια να έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι θα έχουν αυτοί. Και δεν μιλάω ότι θα είναι όλοι οπαδοί, αλλά θα είναι με το μέρος της South. Κατάλαβες, εννοώ ότι ακόμα και κάποιοι οι οποίοι θα παρακολουθήσουν ως τρίτη το παιχνίδι θα ταχτούν υπέρ της South Melbourne.
0: Σίγουρα. Το θέμα είναι ότι αυτό ίσως όμως να φέρει πίσω οπαδούς της Victory που έχουν απομακρυνθεί. Δηλαδή να υπάρχει μια άλλη συσπήρωση.
2: Αυτό είναι καλό για το ποδόσφαιρο.
0: Θα υπάρχει μια άλλη συσπήρωση.
2: Αυτό θα είναι καλό για το ποδόσφαιρο.
0: Γιατί τα παιχνίδια με τη South Melbourne θα έχουν πολύ έντονο, οπαδικό στοιχείο. Δεδομένου ότι ίσως εγώ θα το έλεγα αυτό, ότι η South έχει περισσότερους, αυτό που λέμε οπαδούς, όχι σκληροπυρηνικούς, έτσι πιστεύω, από ό,τι έχει η Melbourne City. Θα έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα τα ντέρμπι με τη Victory αλλά και με τη City. Μακάρι, από την άλλη, είναι πολλοί που σου λέει, μήπως αυτό φέρει μια οικονομική καταστροφή στο σύλλογο. Υπάρχουν αυτές οι ανησυχίες. Μήπως αυτό στην κατάσταση που βρίσκεται το A-League δεν είναι μια καλή κίνηση να μπει η South Melbourne. Είναι μια άλλη ανησυχία.
2: Αλέκο, εγώ θα την παρομοιάσω. Δεν ξέρω αν είναι εύστοχο ή άστοχο. Νομίζω ότι είναι έτσι για μένα ένα καλό παράδειγμα. Είναι όπως ο Ηρακλής στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο Ηρακλής κάποτε ανήκε χρόνια ολόκληρα στην πρώτη κατηγορία έτσι, του ελληνικού πρωταθλήματος, έπεσε κατηγορία, άδειασαν τα γήπεδα του, άδειασε το γήπεδο του.
0: Έφυγε και ο Χατζηπαναγίας. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι πολλοί πηγαίναν να δουν Ηρακλή λόγω Χατζηπαναγία.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ο Ηρακλής στη Θεσσαλονίκη έχει οπαδούς.
2: Και βλέπεις τώρα ότι ανεβαίνει ο Ηρακλής τώρα στην πρώτη κατηγορία πάλι και θα δεις ότι το γήπεδο του θα είναι κάθε Κυριακή γεμάτο.
0: Μακάρι.
2: Κάθε Κυριακή θα γίνει μεγάλη συσπήρωση. Το ίδιο θα συμβεί νομίζω και με την ΕΛΑΣ, ότι αν τυχόν γίνει το όνειρο αυτό πραγματικότητα, νομίζω ότι το γήπεδο θα είναι κάθε Κυριακή γεμάτο. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα που θα έχουμε Βασίλη Ποστεριάδη, επειδή θα τον καλέσουμε σε 3 λεπτά. Θέλω σε αυτά τα 3 λεπτά να τα εκμεταλλευτούμε και να μιλήσουμε για το άλλο μεγάλο παιχνίδι, αυτό δηλαδή του κυπέλου, για το Australia Cup, ανάμεσα στην Preston και την South Melbourne, στο O'Connor Reserve. Την Τρίτη μένει εντωμεταξύ να βγει τελική απόφαση τιμωρίας της Preston. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό και αν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Η Football Victoria έδωσε μια αφαίρεση 3 βαθμών. Μη γελάσεις. Αυτό έμαθα ότι συνέβη. Δεν ξέρω αν ανακοινώθηκε επίσημα από τη Football Victoria.
1: Ναι, ανακοινώθηκε. Second strike.
0: Αλλά όμως
2: μου λες να μην γελάσεις.
0: Όμως,
2: πρόσεξε με. Πρόσεξε
0: με, ναι. Αυτή η τιμωρία είναι πάρα πολύ μικρή. Όμως δεν έχει τελειώσει το θέμα. Δεν έχει τελειώσει το θέμα, γιατί εκδικάζεται πλέον η υπόθεση και σε άλλο δικαστήριο για τα ρατσιστικά και σεξιστικά πανό.
1: Θα πάει στο Tribunal.
0: Στο Tribunal. Που υπάρχει το ενδεχόμενο εκεί να υπάρχει μια πιο μεγάλη.
1: Το μείον 3 νομίζω είναι τα. Γιατί ήταν suspended sentence.
2: Απλά η Football Victoria ξεφτυλίστηκε για άλλη μια φορά.
0: Όχι, παιδί μου, κάτσε να ακούσουμε τι θα βγει την Τρίτη. Κάτσε να ακούσουμε τι θα βγει την
2: Τρίτη. Αν συμβεί αυτό, θα ξεφτυλιστεί για άλλη μια φορά.
0: Τώρα το παιχνίδι αυτό, γιατί είναι.
2: Δηλαδή γελάνε και τα χορτάρια από τα γήπεδα.
0: Γιατί είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι? Γιατί η νικήτρια ομάδα φτάνει στον ημιτελικό και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα βρει αντίπαλό της στην Lions FC. Το μόνο που δεν ξέρω, Νίκο, σε περίπτωση που περάσει η South ή η Preston, πού θα γίνει το παιχνίδι? Είναι στο Queensland ή στη Μελβούρνη?
1: Νομίζω στο Queensland.
0: Νομίζω
2: στο Queensland και εγώ θα γίνει, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι νομίζω και εγώ ότι θα έχουμε ότι σίγουρα θα έχουμε μία ομάδα από το NPL αντίπαλη, νομίζω, μίας ομάδας του A-League. Τώρα, αυτή θα είναι το Sydney ή θα είναι το Melbourne Victory. Νομίζω ότι θα είναι ένας τελικός μεταξύ A-League και NPL.
0: Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, όσο και να σου φαίνεται παράξενο, βρισκόμαστε στις 8 και έχουμε 6 ματιά από τα πολιτιακά πρωταθλήματα. Από τα οποία αυτή τη στιγμή τα 3 είναι από τη Βικτόρια. Συμπεριλαμβάνω ότι η Βικτόρια είναι 4. Τέλος πάντων, και θέλω να πω και είναι δύο ομάδες του A-League. Οι δύο ομάδες του A-League θα τεθούν αντιμέτωπες.
2: Έχουν ξεκινήσει προετοιμασία, Νίκο?
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει.
1: Ναι, ήδη έχουν ξεκινήσει.
2: Όσο περνάει ο καιρός, θα γίνονται όλο και καλύτεροι.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Οπότε θα δυσκολέψουν και ακόμα στον ημιτελικό θα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή. Και η μία από τις δύο που λέει ο λόγος να περάσει από τις ομάδες του A-League, στον ημιτελικό θα είναι πολύ δύσκολο μετά να την αποκλείσεις. Έτσι, οποιαδήποτε ομάδα του NPL πάει μαζί της. Γι' αυτό λέω ότι για μένα το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα βρεθούν μία ομάδα του A-League και μία του NPL να δείξουν τα δόντια τους σε ένα τελικό, όπως έγινε και πέρσι, άλλο ένα τέτοιο τελικό, να δείξουν τα δόντια τους το NPL στο A-League και να τους πούν ότι και εμείς εδώ είμαστε.
0: Να αφήσουμε κάπου εδώ την κουβέντα μας. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον και το
2: ρεπορτάζ. Μόνο που θέλω έτσι να συμπληρώσω, το μόνο έτσι που θα συμπληρώσω έτσι για να φύγουμε από τα δικά μας, να ξεφύγουμε τελείως, είναι ότι ξεκινάει το ελληνικό πρωτάθλημα στις 22 Αυγούστου.
0: Τελειώσαν τα ψέματα.
2: Τελειώσαν τα ψέματα, ναι, θα μπούμε ξανά σε ρυθμούς και ελληνικούς. Έτσι, οπότε θα έχουμε μεγαλύτερο εύρος συζήτησης.
0: Ένα ακόμα λόγο να βλέπουμε περισσότερο ποδόσφαιρο.
2: Νομίζω ότι ο Κώστας θα σας τα αναλύσει καλύτερα, θα σας πει και τις ομάδες που θα παίξουν.
0: Στέλιο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Από μένα, καλό σας βράδυ. Καλή εβδομάδα, να προσέχετε τους εαυτούς σας.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστούμε και εμείς.
1: Ναι. Να, ξεχάσαμε, Αλέκο, και όλες να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζανε εχθές.
0: Βέβαια, μεγάλη μέρα εχθές.
1: Μεγάλη μέρα εχθές. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζαν, στους Παναγιώτηδες, στις Παναγιώτες, Μαρίες, Μάριους. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Σίγουρα. Και όλοι έχουμε μια Μαρία, ένα Παναγιώτη, ένα ναι. Μάριο. Η λίστα είναι μακροσκελή, είναι ένα από τα ονόματα τέλος πάντων τα οποία εντωμεταξύ ήταν και τα γενέθλια των τριδήμων του Στέλιου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στα τρίδημα του Στέλιου και Ροντάρα, να είναι καλά και να τα έχει ο Θεός γερά, που ενασχολούνται βέβαια με το ποδόσφαιρο. Εμείς να ετοιμαστούμε τώρα για για Βασίλη Παπαστεριάδη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να έχουμε τον Βασίλη Παπαστεριάδη σε λίγα δευτερόλεπτα μαζί μας για την κουβέντα που θα έχουμε, που αφορά βέβαια την South Melbourne και όλα αυτά που συμβαίνουν. Ήταν τόσο busy το club μέσα στην εβδομάδα. Είδα τον Βασίλη Παπαστεριάδη να δίνει συνεντέξεις σε mainstream media. Η South Melbourne έγινε πάλι θέμα συζήτησης. Τελευταία φορά θυμάμαι ήταν οι επιδόσεις φυσικά του Άγγελου Ποστέκογλου. Αυτό δείχνει ότι το κλαμπ είναι ζωντανό και είναι εδώ και παραμένει δυνατό. Ναι. Δύο απόπειρες αποτυχημένες, ίσως η τρίτη να είναι και η καλή, λέει μια παροιμία δικιά μας. 2008, όταν ανταγωνίστηκε τη Melbourne Heart τότε και δεν τα κατάφερε. 2018, όταν ανταγωνίστηκε και δεν τα κατάφερε, αφού την θέση την παρέλαβε τότε η Western United, το οποίο πολλοί λένε τότε ότι αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος της APL.
1: Ναι.
0: Αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος τουλάχιστον, γιατί η ομάδα αυτή δεν είχε μέλλον. Ο Βασίλης Παπαστεριάδης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλοδεχόμαστε για μία ακόμα φορά. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς.
0: Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι με όλη αυτή την ειδησιογραφία που έτρεξε μέσα στην εβδομάδα και οι ανακοινώσεις που έγιναν από την επίσημη σελίδα στα social media της South Melbourne για το ότι, να επιβεβαιώσετε ότι η Ελλάς έχει καταθέσει την αίτηση, αν κατάλαβα. Έχει καταθέσει την αίτηση. Μας είχες επιβεβαιώσει πριν λίγες εβδομάδες ότι η Ελλάς βρισκόταν σε συζήτηση με την APL. Τώρα πλέον το πράγμα παίρνει γρήγορη τροπή και δεν ξέρω πού βρίσκεται. Δώσε μας λίγο την κατάσταση πώς έχει.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε επικοινωνήσει με το IPL. Εμείς περιμένουμε μια απάντηση, έτσι κανονική απάντηση, στο τι θέλουν ακριβώς να κάνουν, τι προτιμάνε, πού θέλουν την επόμενη ομάδα να είναι, σε ποιο μέρος της Αυστραλίας. Εμείς πάντως δεν περιμένουμε για αποφάσεις από IPL και τα λοιπά. Προσπαθούμε να προωθήσουμε όχι μόνο το όνομα της Ελλάς Μελβούνης, αλλά γενικά το όνομα και την ελπίδα όλων των ομάδων που δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αλφα Εθνική, αλλά που έχουν την ελπίδα να προχωρήσουν, να παίξουν, να ασχοληθούν σε μια κατηγορία που αυτή τη στιγμή είναι κλειστή. Και έτσι αυτό που ανακοινώσαμε αυτή την εβδομάδα δεν ήταν μια ανακοίνωση για την Ελλάς Μελβούνης, ήταν νομίζω περισσότερο μια ανακοίνωση πάνω στο θέμα, ή παρουσιάσαμε ένα θέμα που αφορά το ποδόσφαιρο σε αυτή τη χώρα και που πρέπει να συζητηθεί, και είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχει ζουμί, ότι υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και ότι πάρα πολλοί και περισσότεροι δεν είναι και φιλαθλοί της Ελλάς Μελβούνης υποστηρίζουν ότι μια καινούρια ομάδα από τα Foundation Clubs, από τους ιδρυτές, πρέπει να δοθεί μια ευκαιρία σε αυτούς.
0: Ναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά και μάλιστα άκουγα τον Μπόσνιτς σε ένα τηλεοπτικό show, που σε podcast μάλλον, που παρακολούθησα, να μιλά πολύ έντονα γι' αυτό, ότι επιτέλους πάρετε την απόφαση και ετοιμάστε μια κατηγορία που να είναι συνδεδεμένη με το εθνικό πρωτάθλημα, γιατί φαίνεται καθαρά πλέον για να αυξηθεί το ενδιαφέρον του κόσμου, και αυτό είναι σίγουρο, θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε promotion relegation. Εγώ έχω μια εντύπωση όμως ότι αυτό φαίνεται σαν ένα δύσκολο relegation. Σενάριο. Γίνεται πιο εύκολο τώρα

0: υπάρχουν ομάδες στο NPL που είναι πάνω από ένα εκατομμύριο και.
1: Ναι, και
0: οι Ελλάδες συνεργούνες είναι πάνω από ένα εκατομμύριο.
1: Σίγουρα.
0: Άνετα.
1: Άρα το πράγμα γίνεται πιο κοντά. Όμως εδώ μπερδεύουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα έχει να κάνει με το αν η Ελλάς πλέον έχει στείλει την αίτησή της. Έτσι. Έχει στείλει την αίτησή της. Είναι επίσημο αυτό, έτσι. Βασίλη.
0: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
1: Η αίτηση έχει κατατεθεί. Η αίτηση. Γιατί...
0: Εμείς έχουμε επικοινωνήσει με το IPL και γραπτός πάνω σε αυτό το θέμα. Είπαμε ότι όταν μας απαντήσουν θα μπορούμε να παρουσιάσουμε το σχέδιο και το πρόγραμμα με λεπτομέρεια. Εμείς περιμένουμε την απάντηση πάνω στο τι ακριβώς θέλουν. Ξέρω από ό,τι έχω μάθει ότι συζητήθηκε πρόσφατα η Ελασμερβούνης στη συνάντηση όλων των διευθύνων σύμβουλων των ομάδων της Αλφας Εθνικής που έγινε πρόσφατα στο ΣΥΝΤ.
1: Τώρα όμως εγώ και στο σχόλιο μας που έγινε πριν εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα εμπόδια. Δεν είναι δηλαδή ένας ανοιχτός δρόμος και εύκολος δρόμος.
0: Εννοείται ανοιχτό.
1: Διότι υπάρχει μια
0: Melbourne Victory. Ποτέ δεν ήταν.
1: Ναι, σίγουρα ποτέ δεν ήταν.
0: Ποτέ δεν ήταν. Και αφού δεν μας θέλουν, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και
0: αυτή
1: ίσως...
0: η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν το σκεφτείς, η μπάλα σε αυτή τη χώρα εξαρτάται από πόσο πληρώνεις. Όχι αν έχεις κερδίσει πρωτάθλημα ή αν υπάρχει ευκαιρία να ανεβείς επειδή βγήκες πρώτος στην κατάταξη κτλ. Είναι με χρήματα. Και αυτό δεν το ξέρω πουθενά στον κόσμο που συμβαίνει αυτό.
1: Λίγο πολύ συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Μια ομάδα.
0: Όχι, μιλάμε διαφορετικό πράγμα τώρα. Όχι να αγοράζεις με μπάτζερ ομάδα. Εμείς μιλάμε για να. Κοίταξε, πληρώσεις για να μπεις στο πρωτάθλημα. Άλλο το να έχεις ένα budget για την ομάδα σου.
1: Το δίκαιο είναι...
0: Και βλέπουμε ότι η διαφορά μεταξύ των ομάδων Αλφα Εθνική και το NPL έχουν μείνει μόνο δύο ομάδες της Αλφα Εθνικής στο πρωτάθλημα του Australian Championship. Τώρα υπάρχουν και εξηγήσεις γι' αυτό, αλλά ήταν φανερό μετά από την νίκη μας εναντίον του Adelaide Northern. Κατευθείαν βάλαν αίτηση να ακυρωθεί το αποτέλεσμα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Η ομάδα του Adelaide Northern με την Ομοσπονδία.
1: Για ποιο λόγο όμως?
0: Δηλαδή δεν ήταν αυτοί καθόλου ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Ήθελαν να κερδίσουν, ήρθαν με όλους τους παίκτες, ήταν έτοιμοι για την Ασία και τα λοιπά για το πρωτάθλημα. Και χάσανε. Εγώ πιστεύω ήμασταν πολύ πιο καλύτεροι σε αυτό τον αγώνα.
1: Σίγουρα.
2: Εγώ που ήμουν εκεί σε εκείνο το παιχνίδι, Βασίλη, όντως η Ελλάδα άξιζε τη νίκη, ήταν ανώτερη από την Adelaide Northern. Πολύ ανώτερη.
1: Σίγουρα.
0: Πολύ ανώτερη. Δεν ήταν θέμα, δεν ήμασταν έτοιμοι, δεν είχαμε κάνει προπόνηση, δεν τα πήραμε στα σοβαρά. Όχι. Ήταν ακριβώς το αντίθετο. Η ερώτηση πάλι, πάω πίσω σε αυτό το θέμα, και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πρέπει να πληρώνεις για να παίζεις σε ένα πρωτάθλημα σε αυτή τη χώρα? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Κοίταξε.
0: Και εκεί πρέπει νομίζω όλοι μας να στήσουμε τη συζήτηση.
1: Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι τα αγωνιστικά κριτήρια πρέπει να μετρούν για την πρόοδο ενός κλαμπ. Τι κάνει μέσα στο γήπεδο. Είναι πρώτη, υπάρχει η άνοδος, πρέπει να ανεβαίνει. Όμως τα οικονομικά κριτήρια είναι γιατί το χρήμα.
0: Άλλο θέμα τα οικονομικά κριτήρια. Δεν μιλάω για οικονομικά κριτήρια.
1: Και νομίζω ότι η Western United, και εδώ ήταν το σφάλμα της APL, έδωσε μεγαλύτερη προσφορά για να κάνει beat την South Melbourne. Αν δεν
0: έδωσε 18 εκατομμύρια.
1: Έδωσε περισσότερα από ό,τι ζητούσε το APL.
0: Εμείς προσφέραμε 16 εκατομμύρια.
1: Ορίστε.
0: Η Ομοσπονδία ποτέ δεν απάντησε στις 16 να μας πει αυτά δεν φτάνουν.
1: Ναι.
2: Αυτό λέει πολλά.
0: Κάποιος άλλος προσφέρει περισσότερο. Για βάλτε λίγο περισσότερο για μήπως. Και νομίζω ότι οι δύο επενδυτές μάλλον θα τα βάζανε.
1: Λες και πουλιόταν ένα σπίτι. Λες και πουλιόταν ένα σπίτι.
0: Ναι, ασφαλώς.
2: Κοίταξε, νομίζω αυτό που λέει...
0: Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το... σε αυτή την περίπτωση.
2: Και νομίζω αυτό που λες, Βασίλη,
0: πληρώνουμε για να παίζουμε

0: για να μπούμε σε ένα πρωτάθλημα
1: ελληνικό.
0: Αυτό είναι που δυσκολεύουμε να καταλάβω.
2: Και νομίζω αυτό το παράδειγμα που έδωσε ο Βασίλης, ότι ενώ έκανε την προσφορά η Ελλάς, η IPL δεν γύρισε ποτέ στην Ελλάς να πει ότι ξέρεις τι, ίσως ξέρεις να δώσετε λίγο παραπάνω. Είναι αυτό που επιβεβαιώνει αυτό που λέει ο Βασίλης, ότι δεν μας θέλουν το IPL.
1: Εντάξει, ναι.
2: Και ο κόσμος το
0: έχει... Δεν μας θέλουν ορισμένες ομάδες.
1: Ναι, νομίζω ότι...
0: Αυτό το γνωρίζουμε όλοι.
2: Ο κόσμος το καταλαβαίνει.
1: Τώρα η Victory και η City, το έλεγα πριν, ότι κυρίως η Victory, που έχει μέσα στον κόσμο της ένα 10% πιστεύω να είναι ελληνικής καταγωγής, αυτή ένα ποσοστό από αυτούς τους φιλάθλους ίσως να γίνουν πλέον South Melbourne. Όμως, αν υπάρχουν οι κόντρα South Melbourne Victory, σκέφτομαι εγώ, μήπως αρχίζει και επιστρέψει κάποιος κόσμος στη Victory που δεν πήγαινε για πριν για πολύ καιρό στο γήπεδο. Και γιατί τα παιχνίδια με την South Melbourne θα έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γενικά το ποτάθλημα θα πάρει λίγο ζωή όταν θα βλέπεις ένα Lakeside σχεδόν κατάμεστο. Γιατί έχω μια εντύπωση, Βασίλη, ότι δεν λέω για τον πρώτο αγώνα, με όποια αντίπαλος να είναι, ή οποιαδήποτε ομάδα έρθει στη Μελβούνη να παίξει, ας πούμε μια ομάδα που δεν είναι τόσο λαοφιλής, όπως η Perth Glory ή όπως οι Mariners ή η Newcastle, θα έχουμε ένα κατάμεστο Lakeside. Εγώ έχω αυτή την προσδοκία. Αν δούμε την South Melbourne στο A-League, έχω μια προσδοκία στην πρώτη χρονιά θα υπάρχουν πολλά sold out στο Lakeside.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό, άνετα, διότι είδαμε με το πρωτάθλημα του Australian Championship πέρσι ως η ανταπόκριση από τον κόσμο. Δεύτερον, το βλέπουμε και τώρα με το Australian Cup. Έχουμε παίξει ομάδες, παίξαμε μια ομάδα στο κρύο, στη βροχή, άσχημες συνθήκες.
1: Στις 10 ώρα τη νύχτα.
0: 10 ώρα τη νύχτα και δεν ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, αλλά ήταν πως ήταν, 2.500, 3.000, κάτι έτσι.
1: Όχι,
0: δεν ήταν και λίγοι για τέτοιες συνθήκες.
1: Όχι, ήταν πολύ καλά.
0: Και όταν αυτός ο αγώνας ήταν ζωντανό στην τηλεόραση, στο Paramount.
1: Εγώ έχω λάβει πολλά μηνύματα στο κινητό μου από πολύ κόσμο που ξέρω και που δεν τους έχω δει ποτέ στο γήπεδο και μου έχουν διαβεβαιώσει ότι αν τυχόν η Ελλάς μπει στο A-League, εμείς θα είμαστε στα διαρκείας, θα είμαστε εκεί σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος και καινούριος κόσμος, παιδιά νέας γενιάς, το new generation που λέμε, 16χρονα, 18χρονα, 20χρονα, τα οποία δεν έζησαν την Ελλάς στα μεγάλα της παιχνίδια στο εθνικό πρωτάθλημα. Αυτό το A-League θα κερδίσει αρκετό κόσμο από αυτό, θα υποφεληθεί από αυτή την ένωση. Τώρα, εάν τυχόν δεν πετύχει αυτή η ένωση, εγώ πιστεύω ότι το A-League δεν θα έχει και αρκετή ζωή. Δεν ξέρω, η football...
0: Το πιστεύεις αυτό ειλικρινά, Αλέκο?
1: Το πιστεύω ειλικρινά, γιατί κάθε χρόνο πάει και χειρότερα. Η Ελλάς είναι η ένεση που μπορεί να σώσει ή να δώσει ζωή στο A-League. Δηλαδή το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Δεν το λέω επειδή είμαι ένας Έλληνας, το λέω επειδή το πιστεύω, ότι η παρουσία της Ελλάς ίσως να δώσει ζωή στο A-League, ίσως να δώσει λίγο ζωή. Δεν ξέρω αν θα είναι διάρκειας. Αυτό θα εξαρτηθεί και από την APL πώς θα χειριστεί άλλα θέματα. Αλλά στην ουσία, και αυτό θέλω να ρωτήσω, η Football Australia τι θέση παίρνει σε όλα αυτά? Είναι αμέτωχη? Έχει κάνει κάποια ανακοίνωση? Έχεις έρθει εσύ σε κάποια επαφή με κάποιο στέλεχος της Football Australia για το θέμα?
0: Ο διευθύνων σύμβουλος ήταν στον αγώνα μας με το Brisbane.
1: Μάλιστα.
0: Όχι με το Brisbane, πρόσφατα που παίξαμε.
1: Με το Fremantle. Ναι.
0: Ήταν εκεί, συζητήσαμε την Β' Εθνική, το συζητήσαμε. Ακόμα αυτός προσπαθεί έτσι να πάρει μια εικόνα στο τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και έχει ανοιχτό μυαλό. Αλλά το θέμα της Α' Εθνικής και την ενταχθεί η Ελλάς Μερβούνης δεν μου έδωσε μια απάντηση και επίσης δεν μου απάντησε πάνω στο θέμα της Β' Εθνικής. Του έκανα την ερώτηση, αν το πιστεύει, αν νομίζει ότι είναι σωστό. Αλλά το εξήγησα και επίσης, και αυτή είναι η πραγματικότητα, Αλέκο. Το NPL το αγαπάμε, το λατρεύουμε και το συζητήσαμε αυτό την τελευταία φορά. Χρειάζεται και αυτό μια ένεση. μια ένεση. Διότι δυσκολευόμαστε όλοι μας αυτή τη στιγμή να τα βγάλουμε πέρα με αυτό το πρωτάθλημα, διότι και εκεί έχει πέσει ο κόσμος.
1: Ναι, όλα,
0: δυστυχώς.
1: Όλα καταραίουν. Γιατί δεν υπάρχει πυραμίδα ενωμένη. Αν η πυραμίδα ενωθεί, θα πάρει ζωή η πρώτη κατηγορία, θα υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία για το ποδόσφαιρο, θα είναι ενωμένο και θα πρέπει να υπάρχει μια δεύτερη εθνική κατηγορία, θα υπάρχουν τα NPLs που για μένα θα πρέπει να ανεβούν επίπεδο, για να λέμε ότι αυτό είναι η τρίτη κατηγορία που συνδέεται με το ποδόσφαιρο, και οι πιο κάτω κατηγορίες.
0: Εγώ πήγα, Αλέκο, πήγα στον αγώνα μεταξύ Πάντζου Κιβέντζης και Πρέστον. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Που είχε 3.000 κόσμο κάτι.
0: Έντονη ατμόσφαιρα. Ο αγώνας ήταν υψηλό επίπεδο. Έχει όλα.
1: Έχει όλα, ναι.
0: Η μπάλα μπορεί να προσφέρει αυτό το θέμα σε όλους μας πολύ συχνά σε γήπεδα που κρατάνε περίπου 4.000-4.500 το πολύ. Αλλά αισθάνεσαι ότι είσαι μέσα στο ζουμί. Δεν υπήρχαν επεισόδια, δεν υπήρχε τίποτα πρόβλημα. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή οι ομοσπονδίες δεν αναρωτιούνται πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοια ατμόσφαιρα συνεχώς σε κάθε αγώνα? Ναι. Δεν θα ήταν δύσκολο. Θα γινόταν αν ακολουθούσαν τη συνταγή που εξήγησες τώρα. Ναι. Θα γινόταν αυτό.
1: Ναι, θα γίνει αυτό, διότι πλέον όλοι θα έχουμε ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, οι ομάδες που θα παλεύουν για το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας, γιατί αυτό θα σημαίνει για αυτούς μία άνοδος στο εθνικό πρωτάθλημα. Ξέρεις, πριν που λέγαμε για ότι τα οικονομικά κριτήρια και κάτι κουβέντες γύρω από το χρήμα, στην περίπτωση αυτή το χρήμα είναι ένα πρόβλημα, διότι αν υπήρχαν οι πόροι, τώρα ας πούμε στην Αγγλία συμβαίνουν απίστευτα πράγματα, μια ομάδα που βάζεται και η Ομοσπονδία της Αγγλίας την στηρίζει για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της, γιατί όταν υποβαθμίζεται σε ένα κατώτερο πρωτάθλημα ουσιαστικά χάνει και χρήμα και υπάρχει περίπτωση να φαλιρίσει. Υπάρχουν πολλές ομάδες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Η Leeds, που ήταν για πολλά χρόνια στο αγγλικό πρωτάθλημα, βρέθηκε στο Championship για πόσα χρόνια και κατάφερε μόλις τα τελευταία χρόνια να πάρει άνοδο. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει οικονομική στήριξη για την ομάδα που θα ανεβεί στο εθνικό πρωτάθλημα, εφόσον έχουμε το μοντέλο προβιβασμού-υποβιβασμού, και στήριξη για την ομάδα που θα υποβιβαστεί. Αλλιώς θα έχουμε ίσως και περιπτώσεις που θα χρεοκοπηθούν. Το θέμα είναι
0: αλλά θα σου πω κάτι διαφορετικό πάνω σε αυτό. Όταν δημιουργείς τον προβιβασμό και υποβιβασμό, παραδείγματος χάρη την περασμένη Τετάρτη που κατέβηκα στο γήπεδο να δω τον Πάντζο Κιβέντζης με το Πρέστον, που ήταν κοντά στους 3.000 θεατές, σίγουρα το εισόδημα θα ήταν πάνω από 40.000, 30 με 40.000, αν βάλεις μέσα το φαγητό, τα ποιοτά, όλα αυτά. Αν έχεις 5, 6, 8 τέτοιους αγώνες το χρόνο, αν τα βγάζεις ένα πολύ καλό και σωστό budget, με τους sponsors και τα λοιπά, αν έχεις από πάνω, δημιουργείς ένα καλό εισόδημα μέσω τους θεατές, τους φιλάθλους σου, και μπορείς κάπως κρατήσει και να μείνεις και στην πρώτη ομάδα, στην πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία, σε αυτά τα γήπεδα που το κόστος για να ανοίξει το γήπεδο δεν είναι τεράστιο, το life sound είναι τεράστιο, αλλά να πας εκεί στο, που ήμασταν στο Preston ακριβώς, στο Moreland, δεν είναι τεράστιο, είναι 2.000 δολάρια να ανοίξουν, 1.000 δολάρια να ανοίξουν το γήπεδο.
1: Ναι. Ένα καλό εισόδημα. Απλά να σου πω κάτι και σε ρωτάω
0: τώρα. Και στηρίζεις την ομάδα σου.
1: Γιατί εσύ πλέον είσαι και ειδικός, είσαι νομικός, δικηγόρος, γνωρίζεις από νόμους, ίσως να έχεις μελετήσει και τους νόμους της APL. Είναι εφικτό να συμβεί αυτό με το existing καταστατικό και πώληση που έχει το APL, δηλαδή να γίνει προβιβασμός A-League με B-League, ή πιστεύεις ότι θα πρέπει το APL να διαλύσει, να κλείσει πόρτες και πλέον να αναδομηθεί το ποδόσφαιρο κάτω από την ομπρέλα της Football Australia για να έχουμε ενωμένο ποδόσφαιρο? Απλά ρωτάω αν αυτό είναι εφικτό με την APL όπως έχει.
0: Πιστεύω ότι είναι το δεύτερο σενάριο που ανάφερες. Ωραία. Ναι, εγώ αυτό πιστεύω.
1: Το άλλο το θέμα.
0: Διότι οι ιδιοκτήτες στην Αλφα Εθνική με το τίποτα δεν θέλουν υποβιβασμό. Με το τίποτα.
1: Ναι. Το
0: αυτό
1: άλλο,
0: το ξέρω προσωπικά.
1: Το άλλο το θέμα, γιατί
0: με, είχαμε, το, με το έχουν πει.
1: Πριν σε είχαμε πριν δύο εβδομάδες και μου είχες πει, βέβαια τρέξαν τόσο πολύ τα πράγματα που ήρθε πολύ γρήγορα, γίνανε πολύ γρήγορα τα πράγματα, ότι το να μπούμε εμείς στο E-League χρειάζεται να δώσουμε 15 εκατομμύρια και εμείς δεν διατεθνόμαστε να δώσουμε 15 εκατομμύρια. Ισχύει ακόμα αυτό? Ισχύει δηλαδή από την πλευρά
0: της South? Δεν μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση ακόμα. Αυτή η συζήτηση μας το είχαν αναφέρει πριν περίπου ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Όταν πρώτο ξεκινήσαμε μια συζήτηση μαζί τους.
1: Mm-hmm.
0: Και μας είπανε πρώτα πρέπει να μας πείτε τα λεφτά που θα δοθούν.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή η δικιά μου άποψη είναι τι προσφέρει μια Ελλάδα Σμερβούνη στο πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm.
0: Όχι τι λεφτά πρέπει να δώσουμε για να μπούμε. Τι προσφέρει στο πρωτάθλημα. Όχι μόνο μια Ελλάδα Σμερβούνη, αλλά γενικά μια τέτοια ομάδα. Μπορεί να είναι και Μακάνι, μπορεί να είναι και Άπια, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και με Open Odds.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τι προσφέρει? Κάτι διαφορετικό και περισσότερο. Διότι όταν παρακολουθάς και επίσης τα πρωταθλήματα τώρα που γίνονται με το Australian Cup,
1: mm-hmm.
0: τα γήπεδα εκεί στο Sydney είναι ιδανικά για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ. Γιατί...
0: Ναι, είναι γιατί... ιδανικά, έχουν 4-5.
1: Ναι.
0: Γήπεδα που είναι ιδανικά.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί τόσο στο New South Wales όσο και στο Queensland, επειδή το κύριο σπορ δεν είναι το φούτι, είναι το ράγμπι, τα γήπεδα είναι...
2: Τα γήπεδα τους έχουν περίπου τις ίδιες διαστάσεις που έχει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, όπου παραδείγματος χάρη η ομάδα του Sydney Olympic παίζει στο Belmore Sports Ground, που είναι το προπονητικό γήπεδο του Canterbury Bulldogs.
1: Θέλω να πω όμως και κάτι άλλο, Βασίλη. Η Μελβούρνη είναι μια υπέροχη πόλη. Πολλοί λένε ότι είναι η πιο όμορφη πόλη της Αυστραλίας. Όμως δομικά σε στάδια είναι πολύ πίσω. Δηλαδή δεν υπάρχουν γήπεδα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Το AFL, που είναι ένα μεγάλο σπορ για αυτή τη χώρα, παίζεται σε δύο γήπεδα της Βικτόριας. Δηλαδή παίζεται ή στο Marvel ή στο MCG. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε έδρα. Το ίδιο συμβαίνει και με το μπάσκετ. Γίνονται όλα τα παιχνίδια στη Rod Laver Arena.
2: Ενώ το NRL είναι διαφορετικά. Τα μεγάλα παιχνίδια γίνονται στο
1: ποδόσφαιρο.
2: Στο Stadium Australia.
1: Όποτε έπαιζε η City, όπως έπαιζε η Victory.
0: Είχε γίνει μια επένδυση πόσα, 80 εκατομμύρια για το Hamilton Matildas. Και τι έχουμε εκεί?
1: Τίποτα αυτό.
0: Είναι 1.500, πόσο κρατάει?
1: Και είχαμε τον Τζο Παλατσίδη που
0: και
1: πλέον...
0: Και επίσης έχουμε και την επένδυση στο... που είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει πάρα πολύ, στο Άλκλι, την επένδυση. Ήταν πολλά τα λεφτά που πέσανε εκεί. Αλλά είναι ωραίο γήπεδο τώρα. Πήγα πρόσφατα και παρακολούθησα τον αγώνα μεταξύ Ελλάς και Άλκλι. Έμενα με το στόμα μου ανοιχτό. Ήταν πολύ όμορφο.
1: Σίγουρα. Αλλά θέλω να σου πω όμως...
0: Τέτοια γήπεδα δεν τα έχουμε. Το Melbourne Knights έχει κάτι ωραίο.
1: Δεν είναι όμως ένα ολοκληρωμένο στάδιο να πεις ότι έχει κερκίδα και από την άλλη μεριά.
0: Εντάξει.
1: Είναι ουσιαστικά γήπεδο παίζεται ποδόσφαιρο, ουσιαστικά είναι το
0: Amy.
1: Είναι το Amy και το Lakeside. Δεν υπάρχουν άλλα γήπεδα. Θέλω να σου πω.
0: Το Amy δεν πλησιάζεται. Είναι 100.000 μόνο για να ανοίξει.
1: Αλλά είναι και ένα πανάκριβο στάδιο. Αυτό λέω.
0: Είναι 30.000 κόσμου. Για να φανεί όμορφο και σωστό και ωραίο.
1: Για να γνωρίζουμε και εμείς αλλά και ο κόσμος που μας ακούει, ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι θα περιμένουμε σε επόμενο διάστημα? Έγινε αρκετός δώρος μέσα στην εβδομάδα, όπου η είδηση κυκλοφόρησε στα mainstream media, σε εφημερίδες, εσείς συνεντεύξεις παντού, 3AW, στο Fox και δεν ξέρω και πού αλλού. Θέλω να πω ότι έγινε ένας μεγάλος δώρος. Τώρα τι θα υπάρχει σιωπή? Ποια είναι η επόμενη κίνηση, τι είναι το επόμενο που θα συμβεί για το θέμα αυτό?
0: Δυστυχώς δεν είναι στα δικά μας τα χέρια.
1: Ναι.
0: Αυτό το θέμα.
1: Δηλαδή έχετε πετάξει την μπάλα. Έχετε πετάξει την μπάλα και
0: εμείς
1: πλέον...
0: Εμείς πετάξαμε την μπάλα, χτυπήσαμε την πόρτα, διότι όπως ξέρετε, αν δεν δημιουργείς λίγη φασαρία και λίγο θόρυβο, ποτέ δεν κερδίζεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε εμείς να κάπως να... βελτιωθεί το ενδιαφέρον στην Αλφα Εθνική. Υπάρχει ένα έλλειμμα και ήταν σωστό και κανονικό που η Ελλάς Μερβούνη σήκωσε το χέρι της, διότι είχαμε την τρίτη ομάδα που καταργήθηκε σε αυτή την πόλη. δεν υπήρχε άλλη ομάδα που νομίζω αυτή τη στιγμή μπορούσε να σηκώσει το χέρι της σε αυτή την πόλη και να πει είμαι πανέτοιμη. Μπορεί το Πρέστα να το έλεγε αυτό, αλλά δεν το πιστεύω.
1: Συζητήσεις που έχουμε κάνει με τον Ντάιβετ,
0: αυτός δεν το σκέφτεται.
1: Μην το αναφέρεις καθόλου.
0: Σα δεν υπάρχει άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή, πιστεύω, που θα έλεγε σηκώνω το χέρι μου.
1: Ναι, ναι, η Ελλάδα είναι...
0: Ήμασταν σε αυτή τη θέση που έπρεπε να το κάνουμε.
1: Είπαμε.
0: Και να μην μπαίνουμε, έπρεπε να το κάνουμε.
1: Είπαμε. Το A-League ξεκίνησε το 2003-2004, αυτή ήταν τη σεζόν.
0: Το 4, είναι 22 χρόνια τώρα.
1: Λοιπόν, περάσαν 3 χρόνια, έγινε αγώνας εκεί από το Λίο Αθανασάκη τότε, να γίνει αίτηση, ανταγωνίστηκε τη Melbourne Heart, δεν τα κατάφερε. Πέρασε μια δεκαετία με δικές σου προσπάθειες κυρίως και του Συμβουλίου γενικότερα, έγινε η αίτηση, δεν τα κατάφερε με το Western United Group. Τώρα πλέον είναι η τρίτη. Η παροιμία μας λέει η τρίτη είναι και καλή. Δεν πετύχει ναι. Πρώτη, δεν πετύχει δεύτερη, θα πετύχει τρίτη.
2: Μακάρι.
1: Ευχόμαστε να συμβεί. Εγώ το εύχομαι όχι μόνο για να δικαιωθούν οι δικές σας προσπάθειες, αλλά γιατί ουσιαστικά υπάρχει μια πληγή για τον ελληνισμό. Που αυτή η ομάδα, που ήταν το πιο successful club για πολλές δεκαετίες, με πλήθος κόσμου να πηγαίνει στα γήπεδα δεκαετία του 60, στη χρυσή εποχή τότε με τους μεγάλους αστέρες που ερχόντουσαν με τα καράβια και με τα αεροπλάνα αργότερα, μεγάλους αστέρες που φόρεσαν τη φανέλα της Κιανόλευκης, μετά τη δεκαετία του 70 με την ένταξη της South Melbourne και αργότερα και του Αλέξανδρου άμεσα τότε, με το εθνικό ποτάθημα, οι 4 εθνικοί τίτλοι που κατέκτησε η Ελλάς, η ανάδειξη του Άγγελου Ποστέκογλου που έγινε θέμα συζήτησης και αυτό σας γέμισε με μεγάλη περηφάνεια και γέμισε και εμάς με περηφάνεια τον απλό ελληνισμό,
0: τους προπονητές που έβγαλε, τους παίχτες που παίξαν οι εθνικοί, 52 παίχτες
1: λοιπόν,
0: παίξαν οι εθνικοί,
1: εύχομαι προπονητές. Να δικαιωθεί η προσπάθειά σας, γιατί έχετε πραγματικά έχετε χύσει υδρότα γι' αυτό, έχετε χύσει υδρότα και αυτό και ένας
0: έχουμε επενδύσει, ναι. Αλέκο, ναι. Έχουμε επενδύσει με το RFC, με το πρωτάθλημα της Οκεανίας.
1: Είναι και αυτό.
0: Εκεί, δηλαδή δεν μείναμε πίσω να πούμε ότι ξέρεις τι, είμαστε μια τοπική ομάδα και θα μείνουμε εδώ. Ναι. Συνεχώς σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να αυξήσουμε και το επίπεδο του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν έχει παρακολουθήσει.
1: Εγώ θα έλεγα το πιο σπουδαίο που κάνατε.
0: Η ομάδα παίζει πολύ, πολύ καλό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή.
1: Το πιο σπουδαίο που κάνατε με πρωτοστάτη τότε τον Τόμ Κάλλας είναι ότι ξεσηκώσατε και τους άλλους. Σηκωθείτε, τι κάνετε. Ά, τι
0: ναι,
1: κοιμάστε.
0: Ναι,
1: α σηκωθούμε όλοι. Γιατί ουσιαστικά
0: ναι.
1: Υπάρχουν και άλλα μεγάλα κλαμπ που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είναι η Melbourne Knights, είναι η Sydney United, είναι η Άπια, είναι το Marconi, το Sydney Olympic.
2: Ο
1: Αλέξανδρος
0: φυσικά.
1: Θέλω να σου πω, φτώχει είναι το ποδόσφαιρο. Το αφήσαν να φτωχύνει. Από λάθος χειρισμό.
0: Επικοινωνήσαμε εχθές με τον Τόμ Κάλλας για να ξέρεις.
1: Και τι,
0: γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ανοίξουμε διάφορα μέτωπα. Ένα με την Αλφα Εθνική, ένα και με την Ομοσπονδία, με τη Football Australia.
1: Ώστε να πάρει πιο σοβαρά το θέμα της Championship. Ώστε να το δημιουργήσει ως ένα νέο ποτάθλημα.
0: Διάφορα θέματα. Αλλά μέσα σε αυτό το, θα έλεγα, την έντονη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή, είναι ευκαιρία να ανοίξουμε πολλά θέματα.
1: Ναι. Και όλα, αυτά
0: στο... Γιατί δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για την μπάλα και δεν υπάρχει ενδιαφέρον για το championship και δεν υπάρχει ενδιαφέρον
1: για τις άλλες
0: ομάδες. Κάθε φορά που ανοίγω το Instagram είναι κάποιος καινούριος που βγαίνει και συζητάει αυτά τα θέματα.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό.
0: Και οι περισσότεροι δεν είναι Έλληνες.
1: Η πορεία της Αυστραλίας ήταν φανταστική στο Μουντιάλ. Το πιο φανταστικό όμως ξέρεις τι ήταν. Να βλέπεις 2 ώρα τα ξημερώματα το Federation Square για ένα παιχνίδι που θα ξεκίναγε μετά από 3 ώρες να έχει κλείσει. Έχω και εδώ άνθρωπο που ήταν παρόν. Ο Νίκος Κομινάκης ήταν εκεί. Λοιπόν. Και θέλω να πω, ήταν ασφιχτικά γεμάτο 3 ώρες πριν το παιχνίδι. Μιλάς τώρα για να στηθείς μέσα στη νύχτα, στο κρύο, για να δεις όρθιος τον αγώνα της Εθνικής Αυστραλίας. Λοιπόν, και μετά να διώχνουν τον κόσμο να πηγαίνει στο MIPAR και να βλέπεις και άλλους 5-6 χιλιάδες. Και όλες οι pub γεμάτες. Υπάρχει αγάπη. Το θέμα είναι να γίνουν τα σωστά βήματα. Αυτό βλέμε, αυτό φωνάζουμε. Αλλά συγγνώμη που θα το πω, Βασίλη, δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος γιατί έχουμε κάνει συζητήσεις έντονες για τόσα χρόνια και δεν έχουμε δει πρόοδο, δεν έχουμε δει πράγματα να συμβαίνουν. Θέλουμε ηγέτη στην Football Australia να πάρει την κατάσταση απάνω του, να υπάρχει μια σωστή επικοινωνία με το κράτος, να έρθει οικονομική βοήθεια από το κράτος. Το ποδόσφαιρο έχει υποστεί μια αδικία. Είναι το πιο δημοφιλές σπορ σε participation και όμως δυστυχώς το έχουν στα αζήτητα. Τώρα, επειδή έχουμε και Κώστα Σαρακίνη σε λίγο για να μιλήσουμε για Ελλάδα και φυσικά για την πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, το άλλο το μεγάλο θέμα, Νίκο μου.
2: Ναι, Βασίλη, θα ήθελα να σε ρωτήσω την άποψή σου. Έχουμε ακούσει ότι αυτή την εβδομάδα θα γίνει το tribunal με την ομάδα των Preston για τα γεγονότα που γίνανε στο Lakeside. Δεν ξέρω πόσο γνωρίζεις για αυτό το θέμα και τι πρόκειται να γίνει, πώς το αντιμετωπίζει η Ελλάς, θα είναι παρόν επίσημα και η Ελλάς να καταγγείλει, να καταθέσει ας πούμε τις δικές της απόψεις.
0: Εμείς πρώτον σαν Ελλάς Μελβούνης επικοινωνήσαμε γραπτός και τηλεφωνικά, εγώ τηλεφωνικά πολλές φορές, με τον διευθύνων σύμβολο της Ομοσπονδίας, με το Φούπο Βικτόρια. Η κοινότητα επικοινωνήσει γραπτός, οι ελληνικές ομάδες στο NPL υπογράψαμε μια επιστολή που ήταν από όλους μας, τέσσερις ομάδες, και υπήρχαν και περισσότερες άλλες ομάδες, το Πάντο και Βέντης και τα λοιπά.
1: Όπου τι ζητάτε όμως?
0: Εμείς ζητάμε ότι πρέπει να υπάρχουν συνέπειες για αυτό που έχει συμβεί. Και πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηροί στις αποφάσεις τους για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θέλουμε, το τελευταίο πράγμα που θέλουμε εμείς είναι να γίνει σαν τσίρκο ή να γίνει σαν ένα επεισόδιο cowboy. Δηλαδή όλοι μπαίνουν μέσα και βαράνε με τα πιστόλια τους.
1: Και με σημαίες και ανεβάζουμε πάνω χωρίς σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο φίλαθλο, χωρίς σεβασμό απέναντι σε αυτή τη χώρα που είναι τόσο φιλόξενη, μια χώρα που έχει δώσει τα πάντα πολιτισμικά σε όλες τις κοινότητες, και ουσιαστικά είναι προσβλητικά αυτά που έγιναν, είναι φρικτά προσβλητικά σε πολλές κατευθύνσεις. Δεν θίγεται μόνο η ελληνική παροικία, δεν θίγεται μόνο το σωματείο της South
0: Melbourne. Ο πολυπολιτισμός θίγεται.
1: Και η γυναίκα που έβλεπε αυτά τα έσχη στην απέναντι κερκίδα, θίγεται και το Αυστραλιανό κράτος. Αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν βάζουν μυαλό. Εγώ είχα μια ελπίδα ότι άλλαξαν τα πράγματα. Την είχε και ο Νίκος ο Μαϊκούσης, που εγώ τον επικροτώ αυτό που έκανε, να έρθει να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Preston. Στο Connor Reserve εν ώψη εκείνου του αγώνα κυπέλου. Θέλω να πω, ήταν μια καλή επικοινωνία αυτή. Να πει ότι κοίταξε να δεις, είμαστε κλαμπ ουσιαστικά εχθρικά μεσαγωγικά, αλλά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Οι διαφορές μας είναι καλό να λύνονται μόνο στο γήπεδο. Αυτή ήταν η πρόθεση του Νίκου Μαϊκούση. Ουσιαστικά
2: είναι ποδοσφαιρικά κλαμπς.
1: Αλλά όμως.
0: Ναι, δεν είμαστε εθνικιστές. Μέσω την μπαλά. Είναι λάθος αυτό.
1: Είχες ευκαιρία να μιλήσεις με τον πρόεδρο της Preston όλο αυτό το διάστημα?
0: Όχι.
1: Όχι. Έχεις έρθει σε επαφή μαζί του?
0: Όχι.
1: Ποτέ?
0: Πρόσφατα, δηλαδή,
1: όχι. Πρόσφατα.
0: Δηλαδή. Τον είδα για 10 δευτερόλεπτα στον αγώνα του Brunswick Juventus.
1: Οι διαθέσεις του ποιες είναι? Γιατί εγώ που έχεις διαφωνήσει λίγο μαζί μου για όλα αυτά τα εθνικά σύμβολα, για μένα πρέπει να απαγορευτούν, δηλαδή δεν πρέπει να έρχονται εθνικά σύμβολα στα γήπεδα?
0: Όχι, δεν νομίζω, τα εθνικά σύμβολα δεν είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ λέω για τις σημαίες, για τις σημαίες
0: που τα προωθούν αυτά, γιατί για μας είναι σημαντικό να υποστηρίζεις και να σέβεσαι τις αρχές σου, και δεν νομίζω ότι όταν εκφράζεις σε μια πολυπολιτισμική χώρα ένα σεβασμό ή μια εκτίμηση στις αρχές σου, είναι κακό πράγμα. Εγώ νομίζω αυτό είναι σωστό και αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει πολυπολιτισμός. Τι γίνεται εδώ πέρα? Αυτοί γίνονται εθνικιστές.
1: Δεν είδα όμως μια
0: που προσπαθούν σημαία να προωθήσουν και να βάλουν τον εαυτό τους μπροστά από όλους τους άλλους και να μειώσουν τους άλλους. Όταν παρακολουθείς τώρα τα social media για την Ελλάς Μερβούνης και την ανενταχθεί στην Αλφα Εθνική, 90% είναι θετική. Αυτοί που δεν είναι θετικοί είναι εντελώς εναντίον μας, είναι ένα κομμάτι από αυτή την ομάδα.
1: Ένα όμως θέμα που
0: πρέπει να το καταλάβει, γιατί εμείς δεν προσπαθούμε να το σφίξουμε εμείς.
1: Ωραία. Αυτό όμως το πράγμα πρέπει να σε προβληματίσει. Μία σημαία της Βόρειας Μακεδονίας δεν είδα στο γήπεδο. Σημαίες του ήλιου της Βεργίνας είδα. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Ότι με τη σημαία που φέρνεις, φίλε, φίλαθλε, της Πρέστον στο γήπεδο, τι προσπαθείς να πετύχεις? Φέρνεις ένα εθνικό σύμβολο που ανήκει στην κληρονομιά την ελληνική.
2: Άρα αυτό που λέει ο Βασιλής είναι ότι οι οπαδοί της Πρέστον δείχνουν ένα εθνικισμό. Φέρνουν μέσα στο
0: δεν
2: γήπεδο.
0: Δεν δείχνουν σεβασμό στις αρχές τους.
2: Δείχνουν, ας πούμε,
0: οι αρχές και το καταστατικό της χώρας τους αναδεικνύει ότι η Βεργίνα ανήκει στην Ελλάδα. Δεν σέβονται τις αρχές ή το καταστατικό τους.
1: Εγώ απλά,
0: τι να τους κάνουν,
1: επειδή υπάρχει και ο ρόλος σου σαν πρόεδρος ελληνικής κοινότητας, εγώ θα έλεγα, και ίσως αυτό να ήταν και ένα υπόμνημα από σου, πολύ ωραία άκουσα, από όλες τις ομάδες να πει ότι αυτό το σύμβολο, επειδή ανήκει στην ελληνική κληρονομιά και μπορεί να προκαλέσει έναν φίλαθλο της δικής μας πλευράς, διότι δεν είναι σωστό αυτό, θα πρέπει να απαγορευτεί. Και την ίδια στιγμή δεν λέω να επιτρέπεται ώστε να προκαλεί η ελληνική πλευρά φέρνοντας μια σημαία που θα μπορούσε να το κάνει άνετα γιατί ανήκει στη δική μας κληρονομιά, αλλά για το καλό του ποδοσφαίρου να απαγορευτεί και αυτό, να μην πηγαίνει ούτε αυτό στο γήπεδο, ώστε να μην προκαλέσει. Κατάλαβες. Εγώ αυτό λέω. Τώρα, αν εμφανιστεί η σημαία η ελληνική, που εγώ διαφωνώ, και η σημαία της Βόρειας Μακεδονίας στο γήπεδο, δεν βρίσκω κάτι.
0: Δεν είναι κάτι. Το πράγμα.
1: Αλλά δεν το έχουν κάνει ποτέ. Δεν το έχουν κάνει ποτέ.
0: Δεν ανεβάζουν αυτό. Είναι προκλητικό αυτό που κάνουν.
1: Ένα άλλο μεγάλο σημείο, και αυτό ίσως είναι το πιο κυριότερο, είναι ο επικείμενος αγώνας που έρχεται τη μεθεπόμενη Τετάρτη, αγώνας κυπέλου, ανάμεσα στην Πρέστον και τη South Melbourne. Έχει οριστεί ότι το παιχνίδι θα γίνει στο O'Connor Reserve?
2: Yeah.
1: Έχει οριστεί.
2: Yeah, Preston, South Melbourne, BT O'Connor Reserve.
1: Στην περίπτωση αυτή, θα επιτραπεί η μετακίνηση φιλάθλων των Ελλήνων στο παιχνίδι αυτό?
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
1: Okay. Και ωραία. Τώρα
0: εμείς βάλαμε ένσταση,
1: ναι,
0: για αυτό το θέμα, αλλά δεν το δείχνει.
1: Η ένσταση τι, ποια ήταν?
0: Ένα παιχτή στο Aimee Park.
1: Ναι. Αυτό όμως την κυριότητα την έχει το Πρέστον γι' αυτό. Γιατί είναι η γηπεδόνα.
0: Όχι, η Ομοσπονδία μπορεί να κάνει, μπορεί να επιλέξει τι γίνεται, αλλά δεν ήθελαν να βγάλουν απόφαση πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά στις Εξέδρες. Αγωνιστικά τι γίνεται και τι είναι αυτό που εσύ πιστεύεις, γιατί αυτό το παιχνίδι είναι ένα ιστορικό παιχνίδι, διότι έχεις καταλάβει και εσύ ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν η South Melbourne τα καταφέρει, να πετύχει αυτό που πέτυχε πέρσι ο Αλέξανδρος, δηλαδή να βρεθεί σε έναν τελικό εθνικής διοργάνωσης για να διεκδικήσει έναν εθνικό τίτλο, το Australia Cup, που θα σημαίνει αυτόματα και πρόκριση σε διεσολογική διοργάνωση Ασίας. Πες μου πόσο αισιόδοξος είσαι, γιατί η Πρέστον είναι μια ομάδα που δεν θα την έλεγα καλύτερη ή χειρότερη, είναι μια ίσια δύναμη.
0: Είναι καλή ομάδα. Έχουν καλή ομάδα, έχουν καλούς παίκτες, έχουν επενδύσει, μπορώ να πω, τα περισσότερα χρήματα σε αυτό το πρωτάθλημα από όλες τις ομάδες. Δεν θα είναι εύκολος αγώνας, αλλά πιστεύω θα νικήσουμε. Το πιστεύω.
1: Αυτό,
2: μακάρι.
1: Αυτό να είσαι σίγουρος. Τώρα θα έχεις και φιλάθλους που δεν γουστάραν την Ελλάδα. Ακόμα και φιλάθλους που δεν γουστάραν την Ελλάδα, θα είναι με την Ελλάδα αυτό το παιχνίδι, να το ξέρω. γιατί κοίταξε, είναι και κάπως εθνικό το ζήτημα, που δεν θα έπρεπε να ήταν, αλλά εντάξει, κάπου δεν θα θέλαμε να δούμε την Πρέστον να φτάνει στο τελικό. Και γενικά ο κάθε Έλληνας πιστεύω θα ήθελε να το πετύχει South Melbourne. Φαντάζομαι
0: ότι
1: ο Γκοχάγκητς θα υπολογίζει πολύ αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει ενδιάμεσα και ο αγώνας με τον Αλέξανδρο. Κάπου έμαθα ότι προσπαθείτε να μετακινήσετε την ημερομηνία κατά μία ημέρα, ώστε να υπάρχει μια έξτρα μέρα ξεκούραση. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Δεν νομίζω θα το καταφέρουμε και αυτό.
1: Ναι. Είναι Σάββατο να γίνει ο αγώνας με τον Αλέξανδρο?
0: Μάλλον Κυριακή. Όχι, είναι Κυριακή.
2: Κυριακή.
0: Θα γίνει ο αγώνας.
2: Κυριακή.
0: Με τον Αλέξανδρο.
2: Αλλά,
0: όχι επειδή δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Αλέξανδρο, είναι εξαιρετικές με την οικογένεια Τσαλικίδη. Είμαι πολύ στενός φίλος. Τους υποστηρίζω και εγώ οικονομικά. Αυτοί μας υποστηρίζουν την κοινότητα. Είμαστε και με τον Αναστασιάδη. Έχουμε πολλές καλές επαφές. αλλά δεν νομίζω μπορούμε να το αλλάξουμε. Και εκεί ήταν το πρόβλημα.
1: Το εμπόδιο, δεν περάζει. Το εμπόδιο ποιος
0: δεν είναι. Περάζει. Δεν είναι θέμα για μας.
1: Ποιος είναι το εμπόδιο?
0: Δεν είναι θέμα για μας.
1: Η Ομοσπονδία?
0: Όχι, νομίζω ότι το γήπεδο δεν ήταν ελεύθερο το Σάββατο. Κάτι
1: μάλιστα,
0: έτσι.
1: Μάλιστα. Mm. Ωραία. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία γι' αυτό. Νίκο, αν θες να πεις κάτι.
2: Όχι, απλώς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάς.
1: Σε όλα τα μέτωπα.
2: Σε όλα τα μέτωπα. NPL, Australia Cup.
1: Σάμπιος που έρχεται μετά, όφηση.
2: Ναι,
0: και μετά και το άφησε.
2: Ναι, και νομίζω βγάλατε ανακοίνωση, Βασίλη, ότι η Ελλάδα επίσημα είναι στο RFC για το 2027.
1: Ναι,
2: οπότε για τους φίλους της Ελλάδας, πάρα πολύ ποδόσφαιρο.
0: Και παίρνουν αγώνες στο Lakeshore το Γενάρη.
2: Α, τόσο νωρίς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι. Τόσο νωρίς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ξεκινάμε εδώ στη Μελβούνη. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό και θα μας δείξει τι ενδιαφέρον υπάρχει για το ΑΕΦΣ με το συμφελάτος μας. Εγώ περιμένω κόσμο. Περιμένω 3.000, 4.000.
2: Γιατί δυστυχώς πέρσι όταν κανονίστηκε η αγωνιστική
0: ήταν
2: High with the Matildas, γιατί υπήρχε η Φόρμουλα 1 και δεν γινόταν στο Lakeshore. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό για την Ελλάδα να είναι στο Lakeshore.
1: Το άλλο που δεν είπαμε στον κόσμο και είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτησης είναι η επάνωδος της Melbourne Knights στη μεγάλη κατηγορία και επίσημα. Ένα μικρό σχόλιο αν θέλεις, Βασίλη. Melbourne Knights είναι ένα κλαμπ ιστορικό και αυτό. Του χρόνου θα είναι στο NPL.
0: Καλό πράγμα αυτό. Ναι. Είναι μια ομάδα με φιλάθλους. Mm-hmm. Με τρομερή ιστορία, έχει βγάλει πάρα πολλούς καλούς παίκτες και προπονητές και θέλουμε να τους ξαναδούμε. Να σας πω κάτι, χθες παίξαμε στα Casey Field εναντίον το Melbourne City και ήταν μια μεγάλη ντροπή.
1: Γιατί?
0: Ήταν ντροπή.
1: Γιατί?
0: Οι συνθήκες είναι σαν να είσαι σε State League 5. Γήπεδο.
1: Α, γηπεδικά δηλαδή.
2: Η χλωτάπητα στο Casey Field ήταν
0: 40 άτομα. Δεν έχουν φιλάθλους και είπα στον υπεύθυνο από το Football Victoria πρέπει να γράψει κάτι γι' αυτό, δεν επιτρέπεται να παίζουμε. Ας πληρώσουν 5.000 για να ανοίξουν το Home of the Matildas και να παιχτεί σωστά και κανονικά ο αγώνας. Δεν επιτρέπεται να παίζουμε NPL πρωτάθλημα σε ένα τέτοιο γήπεδο που στέκεσαι γύρω από ένα φράκτη και αυτό είναι. Στο κρύο, στον αέρα, στο τίποτα, δεν πάει και κανείς εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και μιλάμε για Melbourne City.
1: Σίγουρα. Βασίλη Παπαστεριάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είχαμε 40 λεπτά, να ξέρεις. Τόσο πολύ δεν είχαμε ποτέ.
0: Τους κουράσαμε όλους.
1: Όχι, δεν κουράσαμε κανένα. Είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα μας, νομίζω. Είχε να κάνει με πολύ σημαντικά θέματα και πιστεύω να δώσαμε κάποια
2: ενημέρωση. Λύση,
1: δεν δώσαμε. Μια καλή ενημέρωση στον κόσμο
2: μας. Μια ενημέρωση.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλα τα μέτωπα και σίγουρα θα είμαστε πάλι εδώ.
0: Καλό βράδυ Νίκο και καλό βράδυ Αλέκο και ευχαριστώ για τη συζήτηση.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, γεια.
2: Γεια, γεια.
1: Αυτά λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε μερικό στα Σαρακίντσι και φυσικά με το σήμα που συνήθως είναι προάγγελος για την... για να παρουσιάσουμε Κώστα Σαρακίντσι στην μεγάλη κερκίδα, φίλοι μου. Πάμε για το σήμα.

pieces. It's gonna be hard to tell.

0: Είναι 8:25. Να δώσουμε τις επόμενες αγωνιστικές, νομίζω, Αλέκο, για, μέχρι να βγάλουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα. Ας ξεκινήσουμε με την NPL, όπου για την NPL έχουμε παιχνίδι μεσοβδόμαδα την Τετάρτη, πότε, 19, πέφτει η Τετάρτη. Είναι για την 16η αγωνιστική catch-up παιχνίδι Preston Lions Melbourne City Neon. Ενώ 25η αγωνιστική ξεκινάει την Παρασκευή το βράδυ 7:30 ώρα Green Gully St. Albans. Σάββατο στις 2 Hume City George Cross. Στις 3 ώρα Melbourne City Neon Bentley Greenspan Κύπριο. Στις 3:15 Altona Magic Avondale. Στις 5 Dandenong City Preston Lions. Και στις 7 η ώρα στο George Andrews Reserve, Dandenong Thunder Oakley Cannons, κλείνει η αγωνιστική την Κυριακή στις 3:30 στο Lakeside Stadium, στο μεγάλο ελληνικό ντέρμπι ανάμεσα στην Ελλάς και τον Αλέξανδρο.
1: Αλλά νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να καλέσουμε τώρα Κώστα Σαρακίντση. Η επικοινωνία μας θα γίνει μέσω Messenger λόγω τεχνικών θεμάτων. Ναι, να δούμε αν θα τα καταφέρουμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Α, ναι, έχουμε τώρα γραμμή. Νομίζω ότι είναι όλα έτοιμα και έχουμε τώρα Κώστα Σαρακίνηση. Κώστα, σε έχουμε.
2: Λοιπόν, 9 λεπτά καθυστέρηση. σε πάω στον αθλητικό δικαστή. Δευτέρα θα περιμένει το αποκλεισμό τριών αγωνιστικών. Αναλαμβάνει ο Νίκος. περίμενε. Και με τον Νίκο έχουμε κανονίσει ήδη εκπομπή. Θα το γυρίσει στο Μέταλλο. Ζέφελιν, Σάμπαρ, έχουν Μέιντεν και έχουμε διαπαντός αποκλεισμό.
1: Μ' αρέσει.
0: Μαζί θα κάνουμε εδώ στο σκούτιο με τον Κώστα.
1: Τα πέντε, φαντάζομαι να άκουσε την συζήτηση με τον Βασίλη Παυστηρία. Είχε πολύ τον ενδιαφέρον, ειδικά στο κομμάτι για το πώς κινήθηκε η South Melbourne από κοινού με άλλα ελληνικά κλαμπς για την παραδειγματική τιμωρία της Πρέστον. Και ήταν κάτι που είναι ωραίο να το ακούς, ότι υπήρξε μια συσπήρωση στο θέμα αυτό.
0: Και ως ελληνική κοινότητα.
1: Δεν ξέρω αν πραγματικά θα συμβεί κάτι, γιατί ουσιαστικά η αρχική τιμωρία της αφαίρεσης μειών 3 βαθμών μόνο απογοήτευση προκαλεί.
0: Ήταν το μείον 3 που ήταν suspended από το περσινό πρωτάθλημα, είναι το μείον 3. Ενώ από ό,τι ακούγονται ψήθυροι, από ό,τι ακούγονται οι ψήθυροι, ίσως είναι από 9 έως 15 βαθμούς.
1: Για την τρέχουσα
0: περίοδο.
1: Που σημαίνει ότι η Πρέστον υπάρχει πιθανότητα να βγει και εκτός τελικών.
0: Εκτός τελικών.
1: Μην υποβαστεί κιόλας και σωθεί ο Παγκύπριος.
0: Δεν νομίζω. Κοίταξε, νομίζω για μένα πρέπει να είναι πιο παραδειγματική αυτή η τιμωρία της Πρέστον.
1: Ή θα πρέπει να υπάρξει, να ισχύει και ποινή και την επόμενη σεζόν. Δηλαδή να υπάρχει για την τρέχουσα και για την επόμενη.
0: Γι' αυτό θα μείνουμε όλοι συντονισμένοι στην ανακοίνωση που θα βγάλει η Football Victoria αυτή την εβδομάδα. Νομίζω την Τρίτη να βγει, να γίνει το Tribunal, οπότε ίσως να έχουμε περισσότερα νέα Τρίτη βράδυ ή Τετάρτη πρωί από την Ομοσπονδία της Football Victoria.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αρκετά χρόνο φάγαμε για θέματα που δεν αφορούν τα δικά σου θέματα, που είναι πάρα πολλά. Γιατί η Ελλάδα είναι εδώ σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός είναι ζωντανός. Ναι. Οι άλλοι, μπορεί ο Ολυμπιακός να λαβώθηκε και να υποβαθμίστηκε από το Champions League στο Europa. Αλλά πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι καλώς έγινε αυτό, γιατί το Champions League, τώρα λέω Champions League και η σκέψη πάει στην ΑΕΚ. Και δεν ξέρω εσύ κατά πόσο θέλει η ΑΕΚ να μπει στους ομίλους του Champions League, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι αν θα συμβεί αυτό, η ΑΕΚ θα έχει μια τυπική παρουσία στη διοργάνωση. Βέβαια θα έχουν κάποια εκατομμύρια και τα εκατομμύρια είναι σημαντικά. Αλλά πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα και το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι έτοιμο και οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος δεν είναι έτοιμες. Δεν μπορούν να ανταγωνιστούν στο Champions League. Η είδηση δηλαδή αποκλεισμού του Ολυμπιακού από το Champions League δεν θεωρείται και απαραίτητα κακή. Αυτό λέω εγώ.
2: Λοιπόν, πέρα από, από την εισαγωγή την, που έκανα που ήταν λίγο επιθετική, αλλά βέβαια πάντα στα όρια της πλάκας, να πω την καλησπέρα μου βέβαια.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας, και στον Νίκο και στον Αλέκο. Εντάξει, είπαμε, θα αλλάξουμε το πρόγραμμα, θα σε διώξουμε, αλλά θα το κάνουμε με τρόπο.
1: Αν γίνει με τρόπο, χαίρομαι, ξέρεις.
2: Λοιπόν, και βεβαίως και χρόνια πολλά, γιατί χθες είχαμε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του ελληνικού ορθόδοξου ημερολογίου, το Πάσχα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
2: Πάντα να ξέρουμε ότι η κοίμηση της Θεοτόκου είναι η τρίτη μεγαλύτερη γιορτή μετά το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, Πάσχα, με όποια σειρά φαίνεται, να το βάλετε. Γιόρταζε πολλοί κόσμος, υπάρχουν πολλά ονόματα που γιορτάζουν, να σταθούμε εμείς αυτά που ξέρουμε περισσότερο, Μαρία, Μάριο, Δέσποινα, Παναγιώτη, Παναγιώτα, γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα, τα οποία αν τα αναφέρω τώρα θέλουμε ένα-δύο λεπτά. Οπότε ας τα αφήσουμε.
1: Αλλά, λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Αλλά να ξέρεις ότι υπάρχουν και Παναγιώτητες που σου λέει «Α, δεν γιορτάζω σήμερα, υπάρχει και μια άλλη μέρα που γιορτάζω
2: Παναγιώτητες». Ναι, σωστό. Και η Μαρία. Και η Μαρία. Επίσης που γιορτάζει Νοέμβριο με τα εισόδια της Θεοτόκου. Σωστό, σωστό και αυτό.
1: Άξιμο.
2: Λοιπόν, ωραία. Αλλιώς θα ξεκινούσα, αφού το έθεσες αλλιώς. Πάμε να πούμε λοιπόν το τι έγινε στα... στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τώρα στην απάντηση που μου είπες, θες να σου απαντήσω για το τι πιστεύω για την ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό.
1: Καλό θα ήταν να μου απαντήσεις. Καλό θα ήταν να μου απαντήσεις.
2: Να απαντήσω, γιατί να μην απαντήσω. Λοιπόν, πάμε πρώτα την ΑΕΚ, να πούμε για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν έχει προκριθεί ακόμα. Πρέπει να περάσει το εμπόδιο, ένα βουλγάρικο εμπόδιο βασικά. Πρέπει να περάσει το. Γιατί οι ελληνικές ομάδες έχουν να αντιμετωπίσουν φέτος αρκετές βουλγάρικες ομάδες. Έχει να περάσει το εμπόδιο της Λέψκη, η οποία είχε εξασφαλίσει, μάλλον είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχε το προβάδισμα από τον πρώτο αγώνα, είχε κερδίσει την Μακάμπη, βέβαια έφτασε σε κάποιο σημείο να κινδυνεύει η υπόθεση πρόκριση, τελικά προκρίθηκε, οπότε έχει ένα ακόμα εμπόδιο η ΑΕΚ για να περάσει τη League Phase του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις 18, τη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, Τετάρτη πρωί, θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Λεύσκης στη Βουλγαρία, 5 ώρα το πρωί, ώρα έναρξης. Ο επαναληπτικός θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Εξαλογώ τώρα απαντώντας το ερώτημα αυτό, μάλλον τρίτη πρωί είναι 18 του μηνός, τρίτη πρωί. Ναι. Λοιπόν, απαντώντας το ερώτημα αυτό, είναι ένα ναι και ένα όχι. Είναι ένα ναι, διότι όπως και να έχει ο θεσμός του Champions League και ο θεσμός του Europa, δεν μιλάω για το Conference, υπάρχει μεγάλη απόσταση και είναι άλλη η αίσθηση να δεις το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας ότι έχει γίνει πρώτη φορά, αλλά άλλο είναι να βλέπεις ας πούμε τη Ρεάλ, τη Λίβερπουλ, την Μπαρτσελόνα ή την Μπάγερ Μονάχου και άλλο να βλέπεις κάποια ομάδα από τη Γαλλία τέλος πάντων πέρα της Paris Saint-Germain. Έτσι τυχαία της αναφέρω τις ομάδες, δεν υποτιμώ καμιά ομάδα, απλά υπάρχει διαφορά. Τώρα το οικονομικό σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Αυτό είναι αλήθεια που λες.
2: Το οικονομικό παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Κύρος, οικονομικά ανεβαίνουν. Αλλά αν μπει στο Champions League δεν σε πάει πουθενά μετά. Δηλαδή δεν πας. Πας στο Europa. Αν πας και στο Europa, μπράβο, υποβαθμίζεσαι, ναι. Άμα τυχόν.
2: Ναι, υποβαθμίζεσαι, ναι. Εντάξει, υποβαθμίζεσαι σε σύγκριση με το θεσμό. Παιδιά, το έχουμε πει πολλές φορές και έχει δοθεί ευκαιρία πολλές φορές να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Ο θεσμός ο οποίος ταιριάζει προς το παρόν στις ελληνικές ομάδες είναι το conference. Είναι ο θεσμός στον οποίο οι ελληνικές ομάδες ανετά, ναι, χωρίς πολλές δυσκολίες, πείτε το όπως θέλετε, μπορούν να κάνουν πολύ εύκολα μια διάκριση και να φτάσουν, δεν λέω στο τελικό, βέβαια το έχει κάνει ο Ολυμπιακός αυτό ήδη, αλλά μπορούν να φτάσουν ψηλά, να φτάσουν στην τετράδα, να φτάσουν στην οκτάδα, είναι πολύ εύκολο. Διότι οι ομάδες αυτές του conference είναι ομάδες που παίζονται. Τώρα πάμε όσον αφορά στο Champions League. Όπως είπαμε, υπάρχουν τα σύν και τα πλήν, παιδιά. Αν ήμουν εγώ πρόεδρος της ΑΕΚ, χρηματοδότης, πείτε το όπως θέλετε, θα ήθελα ας πούμε σιγά σιγά η ομάδα να μπορεί να φτάσει σε σημείο να ανταγωνίζεται κάποιες ομάδες του Champions League. Γιατί εννοείται ότι όλες δεν μπορεί να τις ανταγωνιστεί. Οπότε θα προτιμούσα το βήμα-βήμα. Αλλά όπως είπαμε, είναι πολλά παιδιά τα πράγματα. Είναι η δόξα, είναι το ότι όλη η Ευρώπη θα ασχολείται, ξέρω εγώ, με σένα. Είναι διαφορετικός ο θεσμός του Champions League. Τα λεφτά επίσης είναι πολλά. Για μια χρονιά, δηλαδή, πολύ άνετα βγαίνει ο προϋπολογισμός, ο ετήσιος ενός ή και δύο ετών πολλές φορές με τα χρήματα του Champions League. Δεν είναι εύκολο, παιδιά, να δώσουμε μια απάντηση ναι ή όχι. Σίγουρα θέλουμε να πάμε εκεί. Όλες οι ομάδες κάποια στιγμή, καλά δεν το έχουν καταφέρει όλες, αλλά θέλουν όλες να πάνε εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα, προσθέποντας και κάνοντας.
1: Να σου πω, έδωσες την πιο σωστή απάντηση, γιατί πρέπει να προσβλέπεις το καλύτερο δυνατό. Ακόμα και αν αυτό το, τέλος πάντων, ξέρεις ότι θα πας και θα φας τα μούτρα σου, πρέπει να ανταγωνιστείς να πας εκεί. δηλαδή στο πιο υψηλό επίπεδο. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Τώρα από εκεί πέρα, την ίδια στιγμή...
2: Θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα.
1: Την ίδια στιγμή όμως ισχύει και το δεύτερο, σαν παρηγοριά, αν δεν περάσεις δηλαδή στο Champions League, λες... Έχεις δηλαδή δύο απαντήσεις έτοιμες και καλές. Ότι ξέρεις τι, κατάφερα και μπήκα στο πιο υψηλό επίπεδο και ας πάω και ας φάω τα μούτρα μου. Ή αν αποκλειστείς, λες, κοίταξε, καλύτερα που έγινε, γιατί εδώ έχω καλύτερη πιθανότητα να διακριθώ. Δηλαδή και οι δύο είναι σωστές τοποθετήσεις.
2: Εντάξει, οι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν παίξει. Δεν είναι ότι δεν έχουν παίξει. Απλά περίοδο του Champions League, ιδίω μερικέ ομάδε δείχνουν, φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο δευτερόλεπτο, πόσο μπροστά είναι από τι δικέ μα ομάδε. Όπω είπα, δεν μπορούμε να δώσουμε μονολεκτική απάντηση. Ναι, όχι, α δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ στο παιχνίδι, στα παιχνίδια αυτά με τη Λεύσκη, γιατί δεν είναι εύκολα παιχνίδια καθόλου. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια. Πάντω δεν είναι ένα αντίπαλο ο οποίο τρομάζει. Αλλιώ θα ήταν, α πούμε, να αντιμετώπιζε κάποια ομάδα από κάποιο άλλο πρωτάθλημα ή από κάποιο σκανδιναβικό πρωτάθλημα που. Εκεί πάντα έχουν το πλεονέκτημα ότι έχουν περισσότερα παιχνίδια και ρυθμό στα πόδια τους. Θα τα δούμε αυτά την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε μια πρώτη ένδειξη πόσο στα πού θα γύρει η ζυγαριά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι στην ΑΕΚ. Επίσης, αφού συνεχίζουμε έτσι, πάμε να δούμε τι έχουν γίνει και με τις υπόλοιπες ομάδες. Όπως είπες και εσύ, Αλέκος, άκουσες στην εισαγωγή, είπες για τον απολογισμό, ο οποίος δεν θα λέγαμε ότι είναι ο πολύ θετικός. Βέβαια υπήρξε πρόκριση του Παναθηναϊκού στην παράταση, υπήρξε αποκλεισμός του Ολυμπιακού από την συνέχεια του Champions League, συνεχίζει πλέον στη League Phase του Europa. Επίσης ο ΠΑΟΚ και αυτός βρίσκεται στα play-off του Conference και πρέπει να διορθώσουμε ένα λάθος, γιατί το είχα αναφέρει σε αρκετές εκπομπές για τον Παναθηναϊκό, ότι ήταν η μόνη ομάδα που δεν είχε περιθώριο λάθος. Πλέον και ο ΠΑΟΚ απειλείται, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια, διότι αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ είναι στα play-off αυτή τη στιγμή, μένει και αυτός εκτός Ευρώπης. Αλλά θα το δούμε, θα το αναφέρω αυτό σε ένα-δύο λεπτά.
1: Διότι αποκλείστηκε από το Europa και πλέον τώρα τοποθετήθηκε στο Conference την τελευταία πράξη
2: στα
1: αγώνα play-off. Πριν τα play-off.
2: Στα play-off και για να μπει στη League Phase πρέπει να προκριθεί επί της νορβηγικής brand. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός στο θεσμό του Champions League φαίνεται ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση προς το παρόν και όσοι έβλεπαν το ρεπορτάζ υπήρχαν έντονες φήμες για απόλυση με τη Λίμπαρ. Βέβαια στην πορεία τα πράγματα υπήρξαν ανατροπή, αλλά από την όποια εμπειρία θέλω να πιστεύω ότι έχω και από ό,τι έχει γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις, εγώ θεωρώ ότι το γυαλί έχει σπάσει, έχει ραγίσει και στην επόμενη αποτυχία εγώ θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρ θα είναι παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Είναι μια ένεση, ας το πούμε έτσι, μια ανάσα, η τελευταία ανάσα. Διότι δεν συγχωρείται, παιδιά, ο αποκλεισμός από το Champions League. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια, μιλάμε για δόξα, μιλάμε για προϋπολογισμό, μιλάμε για χρήματα. Δεν είναι απλά έτσι αποκλείστηκες από το Champions League και εντάξει, ζωή συνεχίζεται. Και η ουσία πάντως είναι ότι ο Ολυμπιακός, παρότι προκρίθηκε, προηγήθηκε με τον LKB, έμεινε πίσω στο σκορ. Θεωρούν πολλοί ότι έπαιξε ρόλο και η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Φορτούνη, σίγουρα υπήρχε αριθμητικό μειονέκτημα. Η ουσία είναι ότι η Νάιμέγκεν στις καθυστερήσεις πέτυχε το δεύτερο τέρμα, το οποίο της έδωσε την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, δεν συνεχίζει στο Champions League. Θα συνεχίσει από εδώ και πέρα στην League Phase του Europa και αναμένεται να μάθει τους αντιπάλους του στο σύντομο μέλλον, στο κοντινό μέλλον. Όπως είπαμε, ο Μεντιλίμπαρ μένει στον Ολυμπιακό μέχρι να φύγει. Εγώ αυτά τα πράγματα που η ανατροπή της τελευταίας στιγμής, εμένα μου ακούγονται αυτά ή τα ερμηνεύω εγώ ότι το γυαλί έχει ραγίσει και όπως είπαμε, αν υπάρξει μια αποτυχία ακόμα ή αν φανεί ότι ο Ολυμπιακός δεν πείθει αγωνιστικά, σίγουρα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και εγώ θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα ο Μεντιλίμπαρ θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι μια πρόβλεψη, δεν τη βασίζω πουθενά, δεν έχω κάποια πληροφορία εκ των έσω. Απλά θέλω να πιστεύω ότι σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν συνήθως συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός, που είχαμε πει ότι και αυτός βρισκόταν σε δύσκολη θέση, όχι απαραίτητα σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους Βούλγαρους, με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948, προκρίθηκε με τον νεαποκτηθέντα Λιβάη Γκαρσία, ισοφαρίστηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, στην παράταση, ο αγώνας πήγε στην παράταση και με τον Τέστερς πέτυχε το χρυσό με χωρισαγωγικά τέρμα το 25ο λεπτό που του δίνει την πρόκριση στη συνέχεια του θεσμού, όπου θα αντιμετωπίσει για τα play-off του conference την τσέχικη Χράντες Φράλοβε. Ομολογώ ότι δεν την γνώριζα την ομάδα αυτή, γιατί από την Τσεχία, αν με ρωτήσετε, ποιες ομάδες γνωρίζω. Θα σας πω ότι γνωρίζω τις δύο, τη Σλάβια και την Σόφια, τις ομάδες της Πράγας, συγγνώμη, τις ομάδες της Πράγας. Πάντως η Φράντες Στράλοβε είναι μια ομάδα που μου είναι παντελώς άγνωστη. Όπως και να έχει όμως, είτε είναι γνωστή σε μένα είτε όχι, το γεγονός είναι ότι είναι το τελευταίο εμπόδιο του Παναθηναϊκού πριν από την πρόκριση την League Phase του Conference. Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή συμμετοχή, ευρωπαϊκά παιχνίδια μέχρι τον Ιανουάριο, Δεκέμβριο-Ιανουάριο θα λέγαμε, και σίγουρα κέρδος χρόνου για το νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, διότι η πείρα έχει διδάξει σε ανάλογες περιπτώσεις. Όταν μια ομάδα αποκλείεται από θεσμούς ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η χρονιά πάει πίσω, οι μουρμούρες αυξάνονται και ένα-δύο στραβά αποτελέσματα στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι ικανά να μην ώστε να μην δεις την παρέλαση, να μην προλάβεις την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, όπως λένε σε ανάλογες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ, η τρίτη ομάδα, η οποία και αυτή αποχαιρέτησε τον θεσμό του Europa, είχε ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας. Ήταν τα πράγματα πολύ δύσκολα και τώρα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα και θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε λοιπόν με 3-2 στο Βέλγιο από την ομάδα της Άντερλεχτ, παρότι ισοφάρισε με τον Ζίβκοβιτς και υπήρξαν ελπίδες για ανατροπή ή έστω να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Τελικά η ομάδα της Άντερλεχτ, οι Βέλγοι, κατάφεραν να προηγηθούν με 3-1. Ο ΠΑΟΚ μείωσε στο 88 λεπτό με εύστοχο χτύπημα του Γερεμέγεφ. Εκεί υπήρξε κάποια μικροσυμπλοκή. Αποβλήθηκε ο Ζίβκοβιτς με κόκκινη κάρτα. Επίσης και ο Γερεμέγεφ στις καθυστερήσεις. Οπότε ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν για τα play-off του Conference. Πρώτο παιχνίδι στη Τούμπα στις 20 του μήνα, στις 5η, 4 παρατέταρτο ώρα έναρξης, με μείον δύο παίκτες, με Ζίβκοβιτς και Γερεμέγεφ σίγουρα, και πολύ πολύ πιθανό με Κωνσταντέλια. Τώρα τι εννοώ για το Κωνσταντέλια. Αυτό που σου είπα και στο τηλέφωνο, Αλέκο, και θα το πούμε στον αέρα, υπήρξε από την γερμανική Bild δημοσίευμα, από εκεί βγήκε στον αέρα, η είδηση ότι η Borussia Dortmund έχει πλησιάσει την διοίκηση της ΠΑΟΚ και έχει γίνει πρόταση, η οποία περίπου φτάνει στα 30 εκατομμύρια ευρώ, με κάποια μπόνους. Ο Κωνσταντέλια σήμερα το πρωί αναχώρησε με ιδιωτικό τζετ για την Γερμανία, για να περάσει προφανώς ιατρικές εξετάσεις και να γίνουν οι τελευταίες συζητήσεις για το συμβόλαιο. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για κάποιο συμβόλαιο, για συμβόλαιο το οποίο θα πλησιάζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Υπήρξαν αντιδράσεις από μερίδα οπαδών του ΠΑΟΚ. Διάβασα πριν από λίγο ότι μαζεύτηκε και κόσμος έξω από τα γραφεία της ΠΑΕ και διαμαρτύρονται για την πώληση Κωνσταντέλια, η οποία γίνεται σε πολύ κακή εποχή, αυτό είναι αλήθεια, διότι στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, όπως και να το κάνει, σίγουρα θα πάρει χρήματα πολλά. Ο ΠΑΟΚ αλλά διώχνει στον καλύτερό σου παίκτη και δεν είναι εύκολο, δεν θα είναι εύκολο τέλος πάντων να αναπληρωθεί το κενό. Ο ΠΑΟΚ περνάει σε μια φάση σίγουρα και μετά την φυγή Λουτσέσκου που θα είναι ένιγμα η όλη του πορεία. Όπως και να έχει πάντως, αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι από τη στιγμή που βρίσκεται ο Κωνσταντέλια στη Γερμανία, πολύ δύσκολα θα χαλάσει μεταγραφή. Διάβασα πριν από λίγο βέβαια στο Sky Sports στο γερμανικό ότι ακόμα δεν υπάρχει οριστική συμφωνία με τον ΠΑΟΚ, αλλά τώρα στα 25, στα 26, στα 28 εκατομμύρια θεωρώ ότι θα τα βρουν από τη στιγμή που υπάρχει και συμφωνία με τον παίκτη. Οπότε η Borussia Dortmund του χρόνου θα την παρακολουθούμε για έναν αγώνα, για ένα λόγο μάλλον περισσότερο, και θα έχει να κάνει με τη συνύπαρξη του Καρέτσα με τον Κωνσταντέλια περισσότερο, και θα έχει να κάνει με τη συνύπαρξη του Καρέτσα με τον Κωνσταντέλια. Και θεωρώ ότι εφόσον ολοκληρωθεί μεταγραφή,

0: και καρέτσας, αλλά στα καλά πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ωραία πράγματα, εφόσον βέβαια δεν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή και ο Κωνσταντέλιας δεν μεταγραφεί στην Dortmund, που με βάση τα δεδομένα τα οποία βλέπω αυτή τη στιγμή το θεωρώ απίθανο.
1: Μάλιστα.
0: Αν έχετε να πείτε κάτι, σας ακούω.
1: Τίποτα. Πλέον η Dortmund, αν πραγματικά δούμε και τους δύο βασικούς, θα είναι... Είναι σπουδαίο, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει δύο Έλληνες σε ένα κλαμπ. Έχει γίνει στην Brighton με τον Κοστούλα και τον. Αλλά δεν τους έχω δει μαζί να παίζουν. Ο Κοστούλας και ο άλλος, ποιος είναι ο.
0: Στην Brighton.
1: Στην Brighton. Κοστούλας και. Και αυτός είναι ο Μπάουκ.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, δεν ξέρω, έχω κόλλησει και εγώ τώρα.
1: Τζίμας. Τζίμας.
2: Τζίμας.
1: Τζίμας.
0: Ο Τζίμας.
1: Καλά, δεν έπαιξαν
0: και μαζί μου.
1: Ναι, δεν παίξανε ακόμα. Εντάξει. Και καλά καλά δεν έχουν παίξει ολόκληρο αγώνα ο Κωνσταντέλιας. Ο Κοστούλας έχει παίξει κάποια περισσότερα παιχνίδια. Νομίζω ότι μας έχει και κάποιους τραυματισμούς. Αλλά υπάρχει ένα ενδεχόμενο να δούμε τους δύο παίκτες μαζί και νομίζω ότι μαζί μπορούν να αποτελέσουν ένα απίστευτο δίδυμο.
2: Και το ανέκδοτο μας υπόθεσης, Αλέκο και Κώστα, είναι ότι ο Κωνσταντέλιας θα φορέσει κυτρινόμαυρα.
1: Ναι, και εντάξει. Δεν θα είναι το άλλο.
2: Να το λαφρύνουμε λίγο, Κώστα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος τώρα δεν τον βλέπω τώρα, αλλά έχει, θα φαντάζομαι τώρα έχει ένα έτσι χαμόγελο στο πρόσωπο. Μελλοντικός Αριανός, είναι από εγώ για ΑΕΚ, εντάξει.
1: Για να φορέσω σπόρο, θα
2: έπρεπε. Απλώς να ελάχιστο λίγο να
1: πάει.
0: Εννοείται, Νίκο, πλάκα κάνουμε.
1: Για να μείνει στα σπόρο, θα έπρεπε να έχει πάει ή στην Νιούκαστλ ή στην Κιουβέντους.
0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι...
2: Μεγάλη απώλεια για την ομάδα του ΠΑΟΚ, εν όψη σημαντικές ευρωπαϊκές, σημαντικά ευρωπαϊκά παιχνίδια, που στα παιχνίδια με την Άντερλεχτ ήταν ο καλύτερος παίχτης και τώρα χάνει το δεκάρι σου σε κρίσιμη φάση, μεγάλη απώλεια.
0: Τεράστια απώλεια, δεν μπορεί να αναπληρωθεί και δηλαδή στα παιχνίδια αυτά με την Μπραν που παίζεται το ευρωπαϊκό του μέλλον στη φετινή χρονιά, έχει τρεις παίκτες μείον. Μιλάμε για, όπως είπαμε, ο Ιζβίτκοβιτς με λογικά, δεν ξέρω, θα τιμωρηθεί με μία ή δύο αγωνιστικές, Γερεμέγεφ σίγουρα μία αγωνιστική, αν δεν παίξει και Κωνσταντέλιας, δηλαδή όποιον και να πάρεις αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αναπληρώσει το κενό.
2: Δύσκολη.
0: Κινδυνεύει η ευρωπαϊκή προοπτική του ΠΑΟΚ για φέτος. Είναι σε μεγάλο κίνδυνο.
2: Γιατί είναι δύσκολη η απόσταση με αυτές τις νορβικές ομάδες. Γιατί αυτές ξεκινάνε προετοιμασία πιο νωρίς και ξεκινάνε τα πρωταθλήματα τους πιο νωρίς. Και όποτε είναι πιο έτοιμες.
0: Οι ελληνικές ομάδες. Αυτό το είπα και πριν, αλλά συμφωνώ με αυτό που λες, διότι το θέμα είναι με τις σκανδιναβικές ομάδες γενικά, είτε μιλάμε για Σουηδία, είτε μιλάμε για Νορβηγία, Φιλανδία, ότι όταν αγωνίζονται ή αν αγωνιστούν με ελληνικές ομάδες έχουν ένα σωρό παιχνίδια, τουλάχιστον 10 παιχνίδια τώρα να πω, πάνω κάτω ας πούμε, είναι, τα πόδια τους έχουν μπει σε κάποιο ρυθμό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά, θα έχουμε να πούμε και περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα ρίχνουμε και μια ματιά μήπως έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Είναι αυτά που σας είπα πριν, ότι να υπήρξε ανακοίνωση της θύρας 4 κάτω τα χέρια από τον Κωνσταντέλια. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα δεν νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν την όλη κατάσταση. Ναι, γιατί θα πρέπει να πούμε για τον Κωνσταντέλια ότι είναι η τρίτη προσπάθεια, η τρίτη απόπειρα και η φαρμακερή, διότι είχε υπάρξει προσέγγιση της Στουτγκραντ, αν δεν κάνω λάθος, της Salzburg, συγγνώμη. Επίσης είχε γίνει και με τη Stuttgart το ίδιο. Με τη Stuttgart είχε φτάσει το παραπέντε υπόθεση πάλι με παρέμβαση του κόσμου, με πίεση στο Σαββίδι, τελικά δεν προχώρησε μεταγραφή και για πράγματα το οποίο, προφανώς δεν γνωρίζουμε. Αλλά τώρα, παιδιά, τα πράγματα έχουν πάρει πολύ διαφορετική τροπή. Από τη στιγμή που έχει φύγει ο παίκτης στη Γερμανία, εγώ θεωρώ ότι πλέον υπάρχει συμφωνία με την Dortmund και πολύ δύσκολα θα χαλάσει μεταγραφή. Τώρα το θέμα είναι να τα βρούμε με το ΠΑΟΚ, να πάρει όσα περισσότερα μπορεί ο ΠΑΟΚ και νομίζω ότι υπάρχει και ένα ποσοστό μεταπόλησης 17,5% σε ενδεχόμενη μεταγραφή του Κωνσταντέλια. Άλλη ομάδα. Ναι. Ωραία, πάμε να δούμε. Είπαμε για Ολυμπιακό, είπαμε για ΠΑΟΚ, για Παναθηναϊκό. Πάμε να δούμε και για τον Όφη, ο οποίος Όφη και αυτός ρίχνεται στην μάχη του Europa. Θα αντιμετωπίσει και αυτός μια βουλγάρικη ακόμα ομάδα, την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Ηράκλειο την εβδομάδα που μας έρχεται, στις 21 του μηνός, την Παρασκευή το πρωί δηλαδή, ενώ μια εβδομάδα αργότερα πάλι η ίδια ώρα έναρξη στις 4 θα έχουμε τον επαναληπτικό.

0: Όχι προκριθεί, θα συνεχίσει στη League Phase του Europa. Αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει στην League Phase του Conference. Και με βάση και με αυτό επίσης που μου είχε στείλει, Αλέκο, το link για τις πιθανότητες των ελληνικών ομάδων ή για τη μάχη των ελληνικών ομάδων, αυτό να το πούμε έτσι πολύ απλά, δεν είναι ο ιδανικός απολογισμός προς το παρόν. Ο στόχος όμως παραμένει 10η θέση, εφόσον η Ελλάδα πιάσει τη 10η θέση την αγωνιστική περίοδο 2027-2028, θα εξασφαλίσει ο πρωταθλητής Ελλάδος την απευθείας πρόκριση στην League Phase του Champions League. Και προς το παρόν έχουμε 5 ομάδες, οπότε θα κοιτάξουμε να μαζέψουμε όσο γίνεται περισσότερους βαθμούς. Είμαστε στη 12η θέση. Από πάνω μας είναι η Τσεχία στην 11η, η Πολωνία στη 10η θέση. Αυτή είναι δηλαδή η θέση που κυνηγάμε. Ενώ από μας κυνηγά η Δανία που είναι στην 13η θέση της βαθμολογίας και η Νορβηγία στην 14η. Και θα κλείσω την αναφορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με μια σύντομη αναφορά και στις ομάδες τις κυπριακές, όπου την επόμενη εβδομάδα η κυπριακή Ομόνοια θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι την βελική Σεντρούιντεν, ενώ η Πάφος για τον θεσμό του Conference θα αντιμετωπίσει την Δυναμό City, την πρώτη φορά την ακούω την ομάδα αυτή, είναι από την Αλβανία. Η Ομόνοια αγωνίζεται στο θεσμό του Europa. Λοιπόν, και ρίχνω μια ματιά. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει όσον αφορά τα ευρωπαϊκά. Αν δεν έχετε να πείτε εσείς κάτι, συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις.
1: Συνεχίζουμε.
0: Ωραία. Πάμε στο Super Cup λοιπόν. Έναρξη της αγωνιστικής περίοδου στην Ελλάδα με το Super Cup στο Παγκρίτιο. Είναι ένας θεσμός που γενικώς το Super Cup, έτσι θα μου επιτρέψετε μια σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, ο οποίος δεν νομίζω ότι έχει και τον απόλυτο σεβασμό της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Άλλες φορές γινόταν, άλλες φορές δεν γινόταν, και αυτό είχε να κάνει πάντα με τις ομάδες που θα έπαιζαν στο παιχνίδι αυτό, τον πρωταθλητή και τον κυπελούχο. Αν ήταν ομάδες του Λεκανοπεδίου ή ομάδες Θεσσαλονίκης, επειδή υπήρχε πάντα κίνδυνος επεισοδίων, ο αγώνας αυτός δεν γινόταν. Υπήρξαν αρκετές χρονιές που δεν είχε γίνει. Πέρυσι έγινε το Super Cup Όφι Ολυμπιακός πάλι στο Παγκρίτιο, με τη διαφορά ότι πέρυσι ο αγώνας έληξε ισόπαλος, πήγε στην παράταση, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Φέτος το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 2-2, πήγε απευθείας στα πέναλτι. Ο Βάρκα για την ΑΕΚ αστόχησε σε μια εκτέλεση πέναλτι, πήγε μπάλα στο δοκάρι. Το Όφι πιο ψύχρεμος δεν αστόχησε σε καμία εκτέλεση πέναλτι. Κέρδισε τον θεσμό αυτό, κέρδισε και την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Οπότε ο Όφι μετά το κύπελλο Ελλάδος κατακτά, προσθέτει έναν ακόμα τίτλο στην συλλογή του. Όχι βέβαια πολλούς, αλλά σίγουρα έχει μεγάλη σημασία για την ομάδα του Όφι και έσπασε αυτό το κλαμπ των τριών του Λεκανοπεδίου, διότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το θεσμό αυτό 5 φορές, ο Παναθηναϊκός 3, η ΑΕΚ 2. Στις τρεις αυτές ομάδες μπαίνει, προστίθεται πλέον και ο Όφι με την μία κατάκτηση του θεσμού αυτού. Και επίσης την άλλη εβδομάδα έχουμε την έναρξη του πρωταθλήματος, όπου θα έχουμε τρεις αναμετρήσεις Κυριακή πρωί. ΑΕΚ Ηρακλής, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ ξεκινάει τον θεσμό από την έδρα της, υποδεχόμενος τον Ηρακλή που μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στην Αλφα Εθνική, στη Σούπερ Λίγκα προτιμάται. Η ΔΕ Καλαμάτα και αυτή στην Τρίπολη, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν νομίζω να παίξει την Καλαμάτα, θα αντιμετωπίσει τον Άρη. Ενώ επίσης στο τρίτο παιχνίδι ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ομάδα του Ατρομήτου. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην μια γρήγορη ματιά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Να πούμε για την Αγγλία μια είδηση, μια που μιλάμε για χρήματα και για όλα αυτά, δεν ξέρω αν διαβάζετε την είδηση αυτή. Έχει να κάνει με τη Λίβερπουλ και με την κοινοπραξία των επιχειρηματιών, με τον Τζεφ Μπέζος μέσα, με κάποιον επίσης τον συνειδητή του Facebook, τον οποίο δεν τον ήξερα, μόνο τον λέγεται Εντουάρτο Σαβερίν, εγώ μόνο τον Ζούκερμπεργκ γνωρίζω από το Facebook, τέλος ναι. πάντων, και τον Αμίν Μπατία, όπου αγόρασαν το 30% των μετοχών της Λίβερπουλ. Μιλάμε δηλαδή για μια κίνηση η οποία πιθανόν να δηλώσει πολλά πράγματα, για το μέλλον. Η ουσία είναι ότι ο ιδιοκτήτης της Amazon μπαίνει πολύ δυνατά στο ποδόσφαιρο. Τώρα ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, αν θα κοιτάξει να πάρει την πλειοψηφία των μετοχών, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο μέλλον. Επίσης η αγωνιστική περίοδος στην Αγγλία ξεκινάει στις 12 τα μεσάνυχτα, έχουμε το τελικό του Community Shield, όπου η Arsenal θα υποδεχτεί ή θα αγωνιστεί με την Manchester City. Ο Τζόλης όπως και ο Καρέτσας έχουν ξεκινήσει καλά, αλλά επειδή δεν χρειάζεται εμείς να τους φουσκώνουμε τα μυαλά και να λέμε ότι έχουν κατακτήσει κάτι, έχουν ξεκινήσει καλά, μακάρι να συνεχίσουν ακόμα καλύτερα. Απέσπασε ο Τζόλης και θετικά σχόλια ακόμα και από τον Ανρί, ότι πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή επιλογή για την ομάδα της Arsenal. Αλλά όπως είπαμε, η αγωνιστική περίοδος στην Αγγλία ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, η Premier League. Σήμερα έχουμε την έναρξη επίσημα της αγωνιστικής περίοδου με το παιχνίδι του Community Shield. Σε άλλες διοργανώσεις, επίσης και στη Γαλλία έχουμε το Super Cup, όπου η Paris Saint-Germain θα υποδεχτεί ή θα αναμετρηθεί μάλλον με τη Lens. Ο αγώνας αυτός θα ξεκινήσει αύριο το πρωί στις 5 παρατέταρτο. Να αναφέρουμε επίσης για την Τουρκία, να κάνουμε έναν λόγο, δεν είναι η πρώτη φορά, έχει συμβεί πολλές φορές αυτό με την Τουρκία, έχουν πέσει πολλά χρήματα στο μεταγραφικό παζάρι. Πέρα από τη μεταγραφή του Σάλαχου που είδαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την υποδοχή που είχε από το κόσμο της Trabzonspor, οι τρεις παραδοσιακά μεγάλες ομάδες της Τουρκίας, και αυτές έχουν ρίξει, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, πολύ χρήμα στο μεταγραφικό παζάρι. Πέρα από τον Σαλάχ, ο Λουκάκου, ο Τροσάρ, επίσης είχαμε τον Βλάχοβιτς, τον Κοκτσού, τον παίκτες για τους οποίους δόθηκαν δεκάδες εκατομμύρια. Βέβαια παρουσιάστηκε σε κάποιες ιστοσελίδες ως σαν κάτι το που συνέβη πρώτη φορά. Η αλήθεια είναι ότι στην Τουρκία σε αρκετές περιπτώσεις έχουν πέσει πολλά χρήματα στο παρελθόν. Βέβαια η Φενέρμπαξε, παρότι έδωσε τόσα χρήματα στην έναρξη του τουρκικού πρωταθλήματος, δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο. Ιτήθηκε από την Κέντζη Λίγκη με 2-1 στην ομάδα στην οποία αγωνίζεται ένας Έλληνας παίκτης, ο Γούτας, ο οποίος είχε παίξει στον Ολυμπιακό, έχει παίξει στη Ξάνθη, έχει παίξει σε αρκετές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πορτογαλία, ο Ιωαννίδης συνεχίζει για δεύτερη αγωνιστική να σκοράρει. Στη νίκη της Sporting επί της Γκυμαράες που επικράτησε με 3-2, πέτυχε το δεύτερο γκολ της Sporting. Αγχωτική νίκη, αλλά τελικά νίκη για την ομάδα της Sporting με 3-2. Ενώ το απόλυτο για την ομάδα της Πόρτο, 2 νίκες μέχρι στιγμής, είναι η μοναδική ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας μετά την νίκη της εκτός έδρας επί της Ρίο Άβε, όπου επικράτησε με 2-0. Στην Ισπανία, πρώτη αγωνιστική, αλλά αυτή θα διεξαχθεί τμηματικά. Είχαμε δύο παιχνίδια σήμερα το πρωί, αλλά δεν σχετάφε 3-0, ενώ η Σεβίλη, παρότι βρέθηκε πίσω από τη Ράγιο Βαγεκάνο, που πέρυσι ως γνωστόν είχε αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ και βρέθηκε και στον τελικό του conference, στο 97ο λεπτό η Σεβίλη κατάφερε να πετύχει την ολική ανατροπή και να επικρατήσει με 2-1. Στην Ολλανδία η Αλκμαρ είναι η μοναδική στις δύο, μετά από δύο αγωνιστικές που έχει το απόλυτο, επικρατώντας 4-1 εκτός έδρας της Ουτρέχτης. Και επίσης νομίζω ότι... βέβαια να πούμε και για το UEFA Super Cup. Αυτό να πούμε ότι η Paris Saint-Germain πρόσθεσε έναν ακόμα τίτλο στη συλλογή της. Στην Αυστρία έγινε ο τελικός. Επικράτησε της Άστον Βίλα με 2-1. Προηγήθηκε με τον Κουβαρατσέλια και σοφαρίστηκε. Παρότι σοφαρίστηκε, ο Ντουέ πέτυχε το δεύτερο και νικητήριο γκολ της Paris Saint-Germain. Στον θεσμό αυτό του Super Cup, η Real Madrid της επικρατεί με 6 κατακτήσεις τροπέων. Ακολουθεί η Μπαρτσελόνα και η Μίλαν με 5. Και η Λίβερπουλ στην τρίτη θέση με 4 κατακτήσεις. Αυτά, παιδιά, νομίζω ότι δεν έχω ξεχάσει κάτι. Μάλιστα. Θα ρίξω και μια ματιά στα γρήγορα να δω μήπως κάτι. Έλα, Νίκο, κάτι.
1: Γίνονται και οι αγώνες για την προκριματική φάση του ελληνικού κυπέλλου. Όπου μεθαύριο έχουμε για την προκριματική φάση Athens Καλλιθέα Λάρισα, Καρδίτσα Άρης, Ηρακλής Βόλος, Ατρόμητος Πύργος, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης, Χρυσούπολη Καλαμαριά, Νίκη Βόλος Πανιώνιος, Ζάνκηθο Κηφισιά, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Αυτές είναι οι προκριματικές.
2: Παναχαϊκή δεν παίζει. Παναχαϊκή είναι.
1: Όχι.
2: Γιατί?
1: Δεν πέρασε στην προκριματική φάση.
2: Γιατί?
0: Γιατί,
2: Ο καθένας στον κόσμο του,
0: Εντάξει, παιδί, γιατί εντάξει, λογικό.
2: Είδα ένα βίντεο, ξέρεις, θυμάσαι που έβγαινε ο πρόεδρος της ΑΕΚ και έλεγε τον Όφη δεν τον. Τον κερδίζουμε.
0: Ο Ηλιόπουλος.
2: Νομίζω στο έστειλα. Το είδες.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν μου το έστειλε, αλλά το είδα. Κοίταξε, αυτό με τον Ηλιόπουλο είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κοίταξε, με τον Ηλιόπουλο συμβαίνει το εξής.
2: Εγώ τον πάω, να ξέρεις.
0: Όχι, πέρα από αυτό, κοίτα, ο Ηλιόπουλος είναι τώρα δεύτερος χρόνος στην ΑΕΚ, τρίτο χρόνο στην ουσία. Τώρα πάει, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα. Εντάξει, το πρώτο καιρό τα ΜΜΕ που δεν είναι και φιλικά προς την ΑΕΚ, πιο πολλοί κοίταζαν που πήγαινε στα κέντρα, που τραγουδούσε, που έλεγε το ένα, που έλεγε το άλλο. Βέβαια δεν είπανε πολλοί ότι πήγε και χαιρέτησε όλους τους παίκτες του Όφη, αγκαλιάστηκε με τον προπονητή του Όφη. Θα μου πεις, στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα τα θεωρούμε, τα αυτονόητα τα θεωρούμε ως αρετή. Εντάξει, στην Ελλάδα αυτά θα πλακωθεί. Αλλά εκεί δεν επικεντρώθηκαν, επικεντρώνονται σε κάποιες δηλώσεις ή σε κάποια πράγματα που λέει. Τέλος πάντων.
2: Εγώ πάντως τον πάω, να ξέρεις. τον ΠΑΟ. Είναι λίγο παναστάτη. Είναι λίγο παναστάτη. Έχει λοιπόν, και λοιπόν, αρνητικά, έχει έτσι ένα λαϊκό προφίλ που αυτό εντάξει δεν είναι τόσο. Καμιά φορά ξέρει, είναι λίγο.
0: Λέτε στραβά έχουμε όλοι.
2: Ναι. Αλλά όλοι έχουμε στραβά. Λοιπόν, ας κοιτάξουμε και τους αυτούς.
0: Απλά βλέπω ναι. Τώρα έτσι ρίχνω μια γρήγορη ματιά. Βλέπω ότι έφτασε στη Γερμανία ο Κωνσταντέλιας για να ολοκληρωθεί το.
2: Με ποια πτήση.
0: Συμφωνία με την Dortmund, 12 η ώρα. Δεν σ' άκουσα ότι είπες άλλο εγώ.
2: Τίποτα, απλά έκανα. Λέω με ποια πτήση.
0: Όχι, ρε παιδί, απλά κοιτάζουμε τώρα ποιες είναι οι ειδήσεις. Αν υπάρχει κάτι, τι να διαβάσω.
2: Τίποτα.
0: Μεταγραφές θα τις πούμε αργότερα. Γιατί γίνονται πολλές κινήσεις και από τον Ολυμπιακό θα φύγουν παίκτες, θα έρθουν παίκτες.
2: Εύχομαι να πάνε καλά και τα δύο παιδιά. Να πάει καλά και ο Τζιόλης. Νομίζω ότι ποτέ άλλοτε δεν είχαμε. Είχαμε στο παρελθόν φυσικά παίκτες που έπαιξαν σε μεγάλα. Ο Τσάρτας άφησε εποχή στη Σεβίλη. Ο Μαγκλάς στον Άγιαξ. Περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Ο Ντέμις Νικολαίδης όχι τόσο καλά στην Αθλέτικο.
0: Εντάξει, υπήρχαν άλλοι λογικοί.
2: Ναι. Έχουμε καλά. Και τον Τζολάκη στη Χαλ. Ο Τζολάκης υπολογίζεται για βασικός.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Μακάρι να πάει καλά και ο Τζολάκης. Τέλος πω, νομίζω ότι είμαστε στην καλύτερη μας φάση γενικά με το ελληνικό αίμα που παίζει σε μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Έτσι έχω αυτήν την εντύπωση.
0: Ναι, όχι. Είναι οι παίκτες αυτοί πλέον και ο Τζόλης και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας, αυτοί οι τρεις, και υπάρχουν πολλοί άλλοι για τους οποίους δεν αφού. Και ο Ιωαννίδης επίσης ξεκίνησε φέτος.
2: Ναι, ναι, και έχει βάλει και γκολ. Και ο Παυλίδης που δεν ξέρουμε τον Παυλίδη, τι έγινε με τον Παυλίδη.
0: Με τον Παυλίδη παραμένει στην. Μέχρι νεοτέρας παραμένει στην Μπενφίκα.
2: Και γιατί να φύγει, δεν κατάλαβα. Και γιατί να πάει στην Τουρκία, α πούμε.
0: Αυτός δεν ήταν αρνητικός, είχε δεχτεί την πρόταση της, νομίζω ήταν η Μπεσίκτας που τον είχε πλησιάσει, αλλά η Μπενφίκα ήταν ακατέβατη στα λεφτά που ζητούσε, δεν τα έδιναν οι Τούρκοι, οπότε...
2: Και η Μπενφίκα γιατί να το διώξει και γιατί να μην πάει σε ένα μεγάλο κλαμπ. Εγώ το... Εντάξει, τι να σου πω. Καλύτερα εμείς στην Μπενφίκα.
0: Εντάξει. Απλά βλέπω τώρα εδώ, δεν ξέρω, ο Νίκος θα τα ξέρει αυτά προφανώς καλύτερα, βλέπω εδώ με τον Άρη Κλίντον, ο Μαρ Ρίτσαρτς και πάω ο Μανού Γκαρθία, βλέπω επιστροφή, επιχειρούν την επιστροφή του στον
1: Άρη. Ναι, γίνονται διαπραγματεύσεις με την Kansas για επιστροφή του Μανού Γκαρθία.
0: Και διαβάζω ο Ρικάρντο Βέλιο, τερματοφύλακας από τη Φαρένσε, 3,5 εκατομμύρια ευρώ, μάλιστα. Εντάξει, είναι η εποχή που όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του Αυγούστου, θα έχουμε πολλές ανακατατάξεις και αυτό θα ισχύει και στην περίπτωση της ΑΕΚ. Πολλοί παίκτες θα μείνουν χωρίς συμβόλαιο, οπότε αν η ΑΕΚ ιδίως προκληθεί τους στη League Face, θα υπάρξουν ανακατατάξεις και προσθέσεις παίκτων. Τέλος πάντων, θα δούμε.
2: Ωραία, λοιπόν, Κώστα μου, ότι να πούμε καληνύχτα. Για το Ντόγλου δεν είπαμε τίποτα. Τέταρτο ευρωπαϊκό.
1: Τέταρτο ευρωπαϊκό.
2: Μπράβο στο Ντόγλου. 847, 844. Ναι. Δεν είναι και το καλύτερό του, αλλά
1: αν δεν περάζει. Τέταρτο χρυσό.
2: Τέταρτο χρυσό, αυτό δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Και πώς το
0: έχουμε πετύχει. Απλά τεράστιο. Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Απλά τεράστιο.
2: Ναι, ναι. Και ξέρεις τον Γουστάρ με τον Ντόγλου όλο για, αυτή την, για τον ευρηματικό λόγο που βγαίνει στις κάμερες και μιλάει, ξέρεις. Λέει σε μια φάση έκανα μαλακία, ξέχασα
0: το.
2: Έκανα μαλακία, λέει. Και πάρα το πάρω, λέει.
0: Στο έστειλα το βίντεο αυτό, γιατί όντως είχε πολύ γερό. Την ώρα που μιλούσε, κατάλαβα ότι δεν το φοράει και μετά λέει: όχι, έκανα τη λακαμία τέλος πάντων και ξέχασα το μετάλλιο. Και έψαχνα το μετάλλιο. Ελπίζω να το βρει. Λογικά να το βρει.
2: Ξέρεις, αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε πιο ωραίο πράγμα από το να είσαι ο εαυτός σου. Ναι. Να είσαι ο εαυτός σου και να είσαι αυτός που είσαι και να μην υπολογίζεις τίποτα. Είναι ένα φανταστικό παιδί. Δεν ξέρω. Έχει πείσει τις καρδιές όλων των Ελλήνων.
0: Για άλλους τεράστιους αθλητές, ναι, ναι, ναι. Απλά πράγματα. Δεν έχουμε από την ποντά.
1: Συγχαρητήρια. Ναι. Συγχαρητήρια. Γιατί, να κερδίσεις τέσσερα χρυσά είναι μεγάλο επιτυχία.
2: Και αν το κάνει το 5 θα είναι 10 χρόνια στην. Μακάρι να είναι γερός.
0: Είναι στην κορυφή, στην αυτό πρόβλημα.
2: Ολυμπιάδα πότε έχουμε πάλι, είπαμε. 28, ε.
1: Ναι.
2: 28. Ναι. Εκείνη την περίοδο είναι και το ευρωπαϊκό, γιατί το ευρωπαϊκό γίνεται κάθε δύο χρόνια.
1: Ναι.
0: Το 32 γίνεται στο Brisbane, να μου πω 28. Ναι, ναι, ναι. 28
2: μάλιστα. 28 που γίνεται.
0: Αυτά,
2: Παρίσι.
0: Ναι.
2: Πού γίνεται.
0: 28, Παρίσι.
1: Όχι, okay, δεν είχαμε Παρίσι πριν το 24.
0: Ναι, ένα λεπτό.
2: Ναι, είχαμε.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι, το...
3: ένα λεπτό.
2: Έχουμε χάσει τις ημέρες.
1: Γίνεται στην Αμερική, στο Λος Άντζελες.
0: Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Για τρίτη φορά βλέπω. Από τις 14 Ιουλίου μέχρι τις 30, το 28.
1: Ναι.
0: Σωστά. Το βρήκαμε και
2: αυτό. Μάλιστα. Πάλι θα πάει η Ρωσία.
0: Α, μέχρι τότε δεν ξέρεις τι
1: γίνεται.
2: Ούτως ή άλλως η Ρωσία δεν πάει πουθενά τώρα. Έτσι όπως τα έχουν κάνει. Και πάει το Ισραήλ. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστούμε. Ήσουν γίγαντας και πάλι. Επιβεβαιώθηκε αυτό για τις καθυστερήσεις και όντως ήταν 9 λεπτά. Δέχομαι οποιαδήποτε τιμωρία που υποβληθεί. Ξέρεις.
0: Άσα τα πούμε τον είπα, αυτά τα έχουμε κανονίσει έτσι και είπαμε και το μουσικό ύφος και όλα τελειώσαμε. Ξεχύλισε το ποτήρι κύριε Κατσιβάρα. Όχι ρε, εντάξει, πλάκα κάνουμε το τηλέφωνο.
2: Τουλάχιστον
0: εγώ με το τηλέφωνο.
2: Τουλάχιστον όχι τις άλλες φορές και οι άλλες φορές είναι σημαντικές, αλλά αυτή τη φορά ήταν τόσο έντονο η κουβέντα μας με τον Βαστεριάδη που είχε τόσο πολύ κουβέντα, τόσο πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Και ναι, θα μπορούσα να μιλάμε για ακόμα περισσότερο, αλλά σίγουρα. Όλα καλά.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μακάρι τώρα δεν ξέρω να πάνε καλά τα πράγματα, δεν ξέρω με την Ελλάδα, σε όλα αυτά. Αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Απλά εγώ με το τηλέφωνο είχα κάποιο θέμα και το έκλεισα και το ξανάνησα.
2: Α, εσύ ήσουν το πρόβλημα.
0: Και εγώ δοκίμασα να καλέσω. Το πρόβλημα μάλλον από μένα ήταν. Γιατί δοκίμασα και εγώ να καλέσω και δεν μπορούσα. Οπότε το έκλεισα, το ξανάνησα και μετά ήμασταν εντάξει.
2: Ναι. Όλα καλά. Αφού βγήκαμε και μιλάμε.
1: Και να δώσουμε μια ενημέρωση ότι ο Νεστόρη Ιρακούντα υπέγραψε με την Sporting Λισαφώνα.
2: Τι λες.
1: Ναι.
0: Ναι, παιδιά, δεν αναφέραμε το τουρνουά που γινόταν εδώ στο ΠΕΦ που γινόταν. Είχαμε τις ιταλικές ομάδες που
1: έρχονταν. Δεν
0: αναφέραμε, ντροπή.
1: Είχαμε Ίντερ, είχαμε Μιλάνο, είχαμε Γιουβέντες. Δηλαδή, ένα ενδιαφέρον τουρνά. Που τα παιχνίδια, όσοι το είχαν πάρει, είχαν πάρει. Γινόταν, είχε τηλεοπτική κάλυψη από τα κανάλια του 7 Network, δηλαδή στο 7 Mai. Εγώ παρακολούθησα μερικά παιχνίδια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, να έχουμε τις ιταλικές ομάδες, πάρα πολλοί φιλάθλοι πήγανε, ταξίδεψανε από Σίδνη, Μελβούρνη για να δουν τις Ίντερ, τη Μίλαν και τη Γιουβέντες.
2: Αν έρχονταν η Άκη στο Πέρα θα πήγαινες, έτσι, θα πήγαινες.
0: Ας ερχόταν και μετά εδώ θα τα βρούμε. Είπαμε Μίλαν, Γιουβέντες, βλέπω εδώ Ίντερ και Παλέρμο. Και βλέπω ότι στις 5 Αυγούστου ήταν η Μίλαν με την Μίλαν Ίντερ. Τέλος πάντων τα παιχνίδια τα είδα. Και 11 Αυγούστου την Τρίτη ήταν η Γιουβέντους με το Παλέρμο. Μάρα τελειώσαν αυτά. Ωραία, εντάξει.
2: Λοιπόν, λέμε καληνύχτες.
0: Να πούμε.
2: Είχαμε και την απώλεια του Νίκου Καλογερόπουλου, ενός ηθοποιού σπουδαίου.
0: Πού το θυμήθηκες τώρα, ναι, αρέσει. Αλέκο, δυστυχώς. Φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι που εντάξει δεν είναι από το αγαπημένος μου ηθοποιός, αλλά επειδή τον έχω συνδυάσει ιδίως και με το Λούφα και Παραλλαγή και με το Μάθε Παιδί μου Γράμματα, έχουν σημαδέψει την νιώτη μας.
2: Σίγουρα.
0: Γιατί εγώ ακόμα θυμάμαι το Μάθε Παιδί μου Γράμματα που το έβλεπα στο κινηματογράφο στην Έδεσα και καλά το Λούφα και Παραλλαγή το έχω δει στο YouTube δεν ξέρω και εγώ πόσες φορές.
2: Ναι,
0: που είναι κορυφή και τέλος πάντων.
2: Ήταν όμως ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Δεν ήταν μόνο σαν ηθοποιός, σαν καλλιτέχνης γενικότερα. Γιατί έγραφε και στίχους, έδωσε τον Βασίλη Κωνσταντίνου το τραγούδι του Καραϊσκάκη και πόσα άλλα. Σίγουρα ναι. Δυστυχώς γινόμαστε φτωχοί. Και βλέπουμε ότι η νέα γενιά δεν φέρνει σ' άξια ίδια ταλέντα. Ή τουλάχιστον αν υπάρχουν αυτά, δεν έχουν αναδειχθεί. Εντάξει, η εποχή έχει πολλές ιδιαιτερότητες και ανησυχίες με το πώς βαδίζει και με τεχνολογία τύπου AI και τώρα που πάμε, άστο, δεν ξέρω. Εσύ έχεις ένα καλύτερο κριτήριο γιατί είσαι εκπαιδευτικός και έχεις επαφή με τα παιδιά και δεν ξέρω τι καταλαβαίνεις, αλλά και επειδή είσαι εκπαιδευτικός για χρόνια έχεις και το κριτήριο να κρίνεις τη γενιά αυτή με τη γενιά πριν 20 χρόνια.
0: Μια σχέση. Για τώρα θα ανοίξουμε άλλη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι μιλάμε για εντελώς διαφορετικές εποχές και δεν έχει να κάνει με τα παιδιά, έχει να κάνει με την κοινωνία γενικότερα, με τους γονείς, με τους εκπαιδευτικούς, με τα πάντα. Είναι τεράστια συζήτηση. Τώρα, αν αρχίσουμε τώρα, θα θέλουμε άλλα 10 λεπτά. Αφήστε το. Ναι, αλλά είναι, μιλάμε για διαφορετικές εποχές.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά πάντα να ξέρετε, μέσα στη τάξη κάποια πράγματα παραμένουν σταθερές αξίες. Είτε μιλάμε για 80, είτε μιλάμε για 2000, είτε για 2026, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Αλλά γενικότερα έχει αλλάξει η όλη κοινωνία, το πώς αντιμετωπίζονται οι εκπαιδευτικοί, το πώς είναι εκπαιδευτικοί γενικότερα τώρα και πώς ήταν τότε. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, Κώστα μου, και πάλι καληνύχτα και τα λέμε με το καλό την άλλη Κυριακή.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, παιδιά. Νίκο Αλέκο, Ανέκο, Νίκο, σε όλους όσους μας ακούνε. Καλή εβδομάδα. Να είστε πρώτα Θεός. Την άλλη Κυριακή θα είμαστε εδώ. Σε πάλι.
2: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κώστα μου. Έλα. Καλή
0: νύχτα. Επίσης, καλό βράδυ.
2: Πριν έλεγες επόμενες αγωνιστικές και σε διέκοψα, έχεις. Νομίζω το μενού για τα υπόλοιπα παιχνίδια να το πάμε μέχρι 8.30 και να βρω και ένα τραγούδι να κλείσουμε.
1: Ναι, να ξαναεπαναλαμβάνω την NPL όπου έχουμε μεσοβδόμαδα παιχνίδι για την 16η αγωνιστική, Preston Lions Melbourne City Neon, ενώ η επόμενη αγωνιστική, 25η, ξεκινάει την Παρασκευή βράδυ 7.30 ώρα, Green Gully St. Albans, Σάββατο στις 2, Hume City George Cross, στις 3, Melbourne City Neon Παγκύπριος, στις 3 και 4, Altona Magic Avondale, στις 5, Dandenong City Preston Lions, στις 7, Dandenong Thunder Oakley και την Κυριακή στις 3.30 σε αθμό που είναι Ελλάς Αλεξάνδρος. Πάμε στην VPL 1 όπου έχουμε για να κλείσει η 24η αγωνιστική δύο παιχνίδια αύριο το βράδυ στις 8 και 4 στο Hamath Matildas Melbourne Victory Neon Northcote Ηρακλής και στις 8.30 στο Venera Club Bullain North Sunshine Eagles. 25η αγωνιστική Παρασκευή βράδυ σε ένα σημαντικό κρίσιμο παιχνίδι έχουμε Northcote Ηρακλής Brunswick Juventus. Σάββατο στις 2, Port Melbourne Neolas, Eltham Redbacks. Στις 3, North Sunshine Eagles, Brunswick Leonidas, Brunswick City Leonidas. Στις 5, North Geelong. Δεν έχει παιχνίδι, γιατί West Inar δεν αποκλείστηκε. Γιατί θα έχουμε και ανακατάξεις στις κατηγορίες του VPL. Στις 6 και
2: 4...
1: Γιατί δεν θα. Η Football Victoria έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν θα συνεχίζουν οι ομάδες της Western United.
2: Αυτό σημαίνει ότι η Northern Sun σώζεται.
1: Ίσως, ναι. Ίσως, ναι. Melbourne Serbia Bullain, 6 και 4. Σάββατο, Κυριακή στις 3, Melbourne Knights Langwarrin και στις 3 και 4, Manningham Blues Melbourne Victory Neon. Στην VPL 2 έχουμε. Επόμενη αγωνιστική. Παρασκευή βράδυ 7.30 ώρα στο Wembley Park, Box Hill Pythagoras, Nanawarin City. Στις 8 παρατέταρτο στο The Grange, Kingston City, Malvern City. Στις 8.30 ώρα Essendon Royals, Kilo Park, Whittlesea United, Moreland City. Σάββατο στις 3, Werribee City, Springvale Wild Eagles. Στις 6, Bayside Argonautas, Goulburn Valley Suns. Και 6 και 4, Altona City, Eastern Lions. Όσο για την VPL 2. Πάμε και στις κατηγορίες των State League, Αλέκο, όπου έχουμε την 20η αγωνιστική. Ξεκινάμε με την State League 1 βορειοδυτικά. Παρασκευή βράδυ 8.30 ώρα στο Paisley Park, Altona East Park, Yarraville Δόξα, στο ελληνικό derby εκεί. Την ίδια ώρα στο RDA Reserve έχουμε Westgate, Westvale Olympic. Δυστυχώς για την ομάδα του Westvale Olympic και υποβιβάζεται από την State League 1. Σάββατο στις 3 στο Quarries Park έχουμε Clifton Hill Geelong και στο Ralph Reserve Western Suburbs Πανελλήνιος Pascaval. Στην αντίθετη όχθη και στον νοτιοανατολικό όμιλο, Παρασκευή βράδυ στις 8.30 ώρα στο Sky Recreation Reserve έχουμε Sky United South Springvale Addies. Πάμε και στις κατηγορίες των State League 2. Στο βορειοδυτικό όμιλο, Σάββατο στις 3 έχουμε Albion Rovers Mill Park. Στον νοτιοανατολικό όμιλο έχουμε στις 3 ώρα Knox City, Waverley City στο Egan Lee Reserve, ενώ στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Jacobridge Reserve, Chisholm United, North Caulfield. Στην κατηγορία του State League 3 και νότιο-ανατολικά, Σάββατο στις 3 έχουμε Bentley Cobras Middle Park. Στην κατηγορία του State League 4, βορειοδυτικά, στις 5 ώρα το Σάββατο στο HLT Ultimate Park έχουμε West Preston Ανταγόρας West Side Strikers, ενώ στις 7 ώρα το βράδυ στο JC Donath Reserve Keon Park Sebastopol Vikings. Στην αντίθετη όχθη στο νοτιοανατολικό όμιλο στις 3 ώρα έχουμε Riversdale East Q, ενώ στην State League 5 και βόρεια δυτικά έχουμε Παρασκευή βράδυ 8.30 ώρα στο Green Gully Reserve Kilo Wolves Durban United Apollon. Αυτά φίλες και φίλοι είναι όλες οι αγωνιστικές δράσεις για τις κατηγορίες NPL, VPL και State League.
2: Ωραία λοιπόν, και εμείς με όλα αυτά κλείνουμε την απόψινή εκπομπή. Σε ευχαριστώ Νίκο για την παρουσία σου και για τη βοήθειά σου.
1: Και εγώ.
2: Από και πέρα να ευχαριστήσουμε τον Στέλιο Γεροντάρα
1: το
2: και
1: Κώστα.
2: Τον Κώστα Σαρακίντση που ναι. έδωσαν τα πάντα για να βγει καλή αυτή η εκπομπή, η οποία είχε καλά στοιχεία, είχε πολλή ενημέρωση, είχε και μια πολύ δυνατή συνέντευξη με τον Βασίλη Παπαστεριάδη. Θα την έλεγα και φόρη της ύλης, γιατί μιλήσαμε και για θέματα αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά, με αφορμή την τιμωρία που αναμένεται να ανακοινωθεί την προσεχή τρίτη της Preston Lions, και να δούμε ποια θα είναι αυτή. Και βέβαια για θέματα που αφορούν την αίτηση της Ελλάς στο A-League, το ότι η Ελλάς σήκωσε ψηλά το χέρι και σου λέει και είπε στην APL ότι είμαι εδώ. Από και πέρα είχαμε και κουβέντα και για το παιχνίδι της Ελλάς με την Preston. Βέβαια είχαμε πάνω απ' όλα είχαμε και την συζήτηση με τον Σέργιο και Ροντέρα για το Όκλι, το περίφημο Όκλι φέτος που δεν χάνει με τίποτα την πρωτιά και το πιάτο, το οποίο θα είναι τρίτο, το τρίτο πιάτο ουσιαστικά ναι. στην ιστορία του συλλόγου μετά το 2006, το 2003 που στέφτηκε ως πρωταθλήτρια για το 2002 που δεν παίχτηκε, και πιο ορθά τώρα θα είναι το τρίτο. Ναι.
1: Ναι.
2: Μιλήσαμε για τον προβληματισμό μας για τον Αλέξανδρο που ευχόμαστε να βρει το δρόμο του. Βέβαια δεν υπάρχουν καλά σημάδια και η ομάδα βρίσκεται σε κίνδυνο ώστε να δώσει το παρόν στην τελική φάση των play-off. Και φυσικά για πολλά άλλα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και τον κόσμο, τα οποία τα ανέλησε με έναν δικό του μοναδικό τρόπο ο Κώστας Σαρακίτσης. Αυτά Νίκο μου.
1: Ναι, εγώ να πω καληνύχτα και καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές.
2: Και θα επιδιώξουμε την άλλη Κυριακή, κυνήγησε το μεσοβδόμαδα, να έχουμε τον CEO της Ομοσπονδίας.
1: Ναι.
2: Θα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πολλά
1: εφόσον βγει η απόφαση.
2: Πιστεύω ότι δεν θα έχει λόγο να αρνηθεί και φυσικά δεν θα είναι μόνο το θέμα αυτό, είναι και άλλα θέματα, μείζον θέματα που αφορούν το μέλλον του ποδοσφαίρου στην πολιτεία.
1: Ναι.
2: Ωραία λοιπόν, και εμείς τα λέμε
1: την άλλη Κυριακή, εδώ στο ρυθμό και στην εκπομπή της Μεγάλης Κερκίνας. Από μένα καλή νύχτα και καλή εβδομάδα.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή νύχτα σε όλους. Πάμε για Χαμένο Νησί. Αντρέας Μικρούτσικο, Σοφία Βόσου, και ακολουθούν διαφημίσεις και πολλή μουσική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
3: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια.

0: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
1: Αρκετά.
0: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
1: Αρκετά.
0: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
1: Αρκετά.
0: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
0: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
0: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
2: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
0: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Τι να πεις για μένα, πέθαινα για σένα. Κι ούτε για τα μάτια να μου πεις.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές.

0: ακούς Ρυθμός Radio.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Έκπληξη. Πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες απ'

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Ρυθμός Radio.
3: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

φυτώσεις τόσα αστέρια και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: Διαταγάς.
4: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio